0: Κυριακή.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Ρόζες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως

0: Μοιραστείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: γράφες Ωνιά στο Παγκράτη.
1: Μόνο επιτυχίες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Και όταν λέμε πρωινό, εννοούμε πρωινό σφαίρα 102,2. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 6 Μαΐου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από...

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Πρωί-πρωί, τι με πιάσε. Αλλεργικά είναι αυτά, να ξέρεις. Και για σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Και έχω πολύ ωραία και σπουδαία νέα. Κοπανάω μικρόφωνα, φτερνίζομαι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει πρωί-πρωί, αλλά θα συνέλθω, εντάξει. Έχω πολύ ωραία νέα. Αν είστε σε μια φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Ελλάς δημιουργεί και διοργανώνει τα Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε και την ομάδα, να δείτε και τις διαθέσιμες θέσεις για όλα τα καταστήματα, στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στα Πετράλωνα, στους Ζωγράφους, στο Βύρωνα, στη Νέα Ιωνία και σε πολλά πολλά ακόμη. Πηγαίνετε εκεί να τα μάθετε όλα. Σας τα λέω έτσι από νωρίς το πρωί και θα σας τα λέμε μέχρι και να έρθει εκείνη η μέρα.
3: Ονομάσαι το Μάι
4: και ποιο σημαίνει.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση. Δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρόμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας και είναι πλέον γνωστή. Νομίζω έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νικοσκαλούδης.όφουσου. Έχουμε Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Όπου θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα διαβάσουμε όλα. Και για εσάς που μας λέτε ότι δεν διαβάζετε τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, στο 6936101022, όλα διαβάζονται. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί εσάς δεν σας το δείχνει με τα δύο blue tick. Και καλά, και μας στέλνετε και μας ρωτάτε και λογικό είναι. Αυτό όμως δεν το ξέρω. Τεχνικός δεν είμαι να τα απαντάω όλα. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Πάντως τα διαβάζουμε όλα όσα περισσότερα μπορούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό Φέρτο 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό Φέρτο 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δεν πήγε κανείς. Εδώ σας θέλω.
1: Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του, έχουν δύο παιδιά, είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Μα δεν γίνεται τώρα, περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με τη γυναίκα, το έχει δύο παιδιά.
1: Τι να ζει με το σκάφο του, έχει δύο παιδιά.
3: Είναι
1: 38 χρονών. Όχι, δεν γράφει ψωσκά ναι. Αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώς εδώ και αριθμό.
4: Κρίμα, γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγή.
1: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά. Ακριβώς δίπλα μας είναι το διπλανό διαμέρισμα. Κολλημένες οι κρεβατοκάμερες και παιδιά, νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά.
5: Του κοτρούλιο γαμό.
1: Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα. Χαμηλώσε λίγο τη μουσική, κύριε Νίκο, γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα, δηλαδή κάπου στις 12 με 12.30, γίνεται για μία ώρα. Στην αρχή νόμιζα.
5: Για μία ώρα!
1: Για μία ώρα.
5: Για όνομα του Θεού.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά. Δηλαδή και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με
5: ναι,
1: έχουν πολύ καλή
5: είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
1: Όχι,
5: είναι
1: ζευγάρι, σχέση. Είναι ζευγάρι, ζευγάρι. Okay. Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
5: Καλά κάνει.
1: Τσιρίζει πάρα
5: καλά
1: πολύ.
5: Καλά κάνει,
1: γενικά. Επίσης του αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
5: Καλά κάνουνε.
1: Μπορεί να συνεχίσουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
5: Ροχάλα τρωή.
1: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω.
2: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγή μας, είναι Μερακλής.
5: Κάντο πιο βρώμικο, κάντο όσο πιο βρώμικο γίνεται.
1: Από την κούραση που
2: έχουμε.
1: Από την κούραση που έχουμε.
4: Έχουμε μείνει στο βρίζον.
1: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες, από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
2: Νορμάλ, Παναγή.
1: Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
5: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ έκανα.
1: Ωραία,
5: σου.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα αυτό το πράγμα με ένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να
5: κάνει.
2: Ζηλεύει.
5: Ζηλεύει, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, και έχω σοβαρό
5: ζηλεύει,
1: πρόβλημα.
5: Γρηγόρη.
1: Δεν ξέρω, μπορεί, δεν ξέρω. Πώς, τι να τους πω.
5: Τι, δεν του κάνει κούκο.
4: Καλέ, τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
5: τόσες
4: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
5: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
4: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
1: Ναι, να του πεις γείτονε, είσαι. Μπαίνει, θα μπει στο δωμάτιο.
5: Αλλά και χαλά την πιάτσα, πες του.
2: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
5: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όρφο.
5: Εγώ να ξέρει, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
1: Τι θα λέγεις.
5: Τα χτύπαγα το κουδόνι μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
5: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας. Είστε νέοι άνθρωποι, είσαστε αυτό. Δεν έχετε. Αλλά δύο λεπτά.
1: Τι δύο λεπτά, ρε φίλε. Θα μου πεις εμένα πώς θα κάνω σεξ.
5: Ναι, δεν θέλω να.
4: Τα παιδιά δεν τρομάζουν.
5: Αυτό.
1: Έχω
5: δίπλα. Παιδιά, ναι. Υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ζουν δίπλα. Δηλαδή να τους σεβόμαστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν λέει, αυτά τα κάνεις εσύ πάντα.
4: Εμένα μου είχε τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
5: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
4: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
1: Α, κατά τα άλλα, τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, με μια φορά που μου έτυχε, είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα και. Τι να σα πω τώρα. Καλοκαίρι.
2: Πες μας.
5: Να σου πω βρίσκει.
2: Μην μας αφήνεις έτσι.
4: Όχι.
1: Με αυτά μπορεί να πεις, δεν λες.
4: Δεν λέγονται αυτά.
1: Δεν λες αυτά μπορεί να πεις, άλλα κάτσε και λες.
5: Έβρισε.
4: Και αυτός.
5: Και έβρισε και αυτός.
4: Ναι.
5: Τώρα σου μιλάω από τη ουρανού.
4: Χαμός.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
5: Μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
1: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail, τη γράφει
4: και λέει.
2: Γιατί τσακώνονται όμως.
1: Δεν λέγονται αυτά που τη λέει και αυτός που τη λέει αυτή, ναι.
5: Τι είσαι το.
1: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λέτε, τα φλόρικα.
5: Πιο σκληρά. Λέγε, ρε. Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με.
4: Τέλος πάντων.
5: Δίδαξέ με, πες.
4: Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
5: Να σα πω κάτι.
1: Τι.
5: Μου είχε τύχει.
1: Ναι, τι κάνεις τώρα σε αυτή τη στιγμή, μπορείς να μου πεις όταν θα πως φορά. Το ξέρεις ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο την άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφτανε σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω μέναν τρεις φοιτητές μαζί.
5: Τρεις φοιτητές.
1: Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έπαιρνε τον σύντροφό του.
5: Καλά κάνανε.
1: Και γινόταν, λέει, Γρηγόρη, δεν μπορούσε.
4: Καλά κάνανε.
1: 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
5: Καλά κάνανε. Σέβεσαι τον διπλανό.
2: Τι λες, μωρέ,
1: τι
2: είναι
1: τώρα, όποτε.
4: Κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς αυτό. Δηλαδή, πώ βλέπουν αυτοί καμιά τσόντα και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν ο δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη του εσύ. Θέλω να πω.
2: Ναι, με κοιτά τώρα με το εξοικονομώ. Με τι ενεργειακέ αναβαθμίσει.
4: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
1: Τι εννοεί.
2: Παλιά έχουμε βοηθήσει
4: την εποχή τη κατσαρόλα.
1: Καμία σχέση τώρα οι ηχομονώσει που κάνουν τώρα, μα θε να κάνει ηχομόνωση. Τόσο να πα σε ψευτοπολυκατοικίε. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί τι να του πω. Μην κάνετε σεξ.
5: Εγώ θα μίλαγα.
2: Εγώ,
5: όχι.
2: Ντροπή σου.
5: Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
2: Παιδιά παλιά βάζανε σε τέτοιο στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα.
1: Α, εσύ. Σωστά.
2: Από τον τέταρτο, μπορεί.
5: Ωραίο.
1: Έχει δίκιο αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ, έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο. Ακούγατε πολύ έντονα στι 12 η ώρα.
2: Μικρά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά.
4: Εμένα μετά διπλανή τις 12 είναι ώρα
2: κάποιοι
4: ησυχία.
2: Δουλεύουν το πρωί.
5: Εμένα διπλανή μου.
2: Γιατί όποιο... είναι αυτά που λες.
5: Μιλάω, ρε, μιλάω.
2: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
4: Αλήθεια το λέω, ναι.
5: Εμένα διπλανή μου θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
1: Για ένα κοσμητήριο κόσμο, παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Κύριε, γεια σα. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγί, όχι του δικού μα του άλλου.
3: Παιδιά, καθίστε και
1: απόλαυσε
3: το.
1: Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
3: Κουράζει.
1: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση.
5: Εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
1: Βέβαια, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Όλο πετάει. Πού να κάνει το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνει, ποιο έχει κουράσει.
3: Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω.
1: Ναι, πού να τα κάνει.
5: Θυμίσω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανε κι εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπει όπω πει ο άλλο, να πούμε νιώθει και άσχημα. Δηλαδή η γυναίκα το κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλά, άλλο κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή, ξέρει, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
3: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτός παρά η γυναίκα.
1: Εσύ θα τους το έλεγες στους διπλανούς, θα τους το έλεγες.
3: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
5: Όντως, εγώ ανετότατα.
1: Τι θα έλεγες, δεν Παναγία, να καταλάβω.
5: Θα χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά, και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
1: Μήπως θέλετε και τρίτο.
5: Όχι, ρε βλάκα.
3: Εμείς το είχαμε κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
5: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
1: Κάτσε ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο.
5: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω. 1, 2, 3.
1: Να σου πω και με τους ακροατές, θα βάλεις τώρα.
3: Α πάμε
5: να πει, εσύ. Δεν ακούω, μιλάει. Μίλαγα, ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέει.
4: Καλά, τι πάτε καλά.
5: Τεστ.
1: Έλα, φίλε μου, μίλα εσύ, Παναγή, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα λοιπόν η άποψή σου ποια είναι, φίλε?
3: Εμείς, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει αυτό σε ένα γείτονα που έκανε το ίδιο, δηλαδή.
1: Ναι.
3: Παλαιότερα σε μικρότερη ηλικία και εμείς, και αυτός και εμείς. Και ουρλιάζανε και φωνάζανε, ένα βράδυ, δύο βράδια. Το τρίτο τέταρτο βράδυ έχουμε πάρει και εμείς, γιατί ήταν στον τρίτο όροφο αυτή με ανοιχτά τα παντζούρια, ξέρω εγώ. Δεν έβλεπες, αλλά άκουγες. Έχουμε κάτι και εμείς ο στενάκι.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έβλεπες.
1: Ναι.
5: Απλά
3: άκουγες. Καθόμασταν. Ουρλιαστά, αυτό τελείωσε το θέμα, τι έγινε. Πιάσαμε και εμείς τα παλαμάκια, φωνάζαμε άξιος, άξιος. Μετά δεν ξανάγινε.
1: Μάλιστα.
3: Άτοιμα, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Εγώ πιστεύω ότι άμα τους κάνει μια παρατήρηση ο Παναγιώτης, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, το 12 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά.
5: Τι
1: αυτό λέτε, δηλαδή.
5: Ωραία, τώρα τι.
1: Ναι, μια παρατήρηση.
5: Ντροπή. Γιατί άμα γινόταν απόγευμα.
1: Θα ήθελα και. Ναι, βέβαια.
5: Μιλάει πολύ αυτό, κλείστονε. Δεν τον εμπορώ, κλείστονε. Μιλάει πολύ.
1: Ρε, δεν την παρατάς που τον άνθρωπο πήρε τηλέφωνο να πάρει. Μα γι' αυτό πήρε τηλέφωνο.
4: Μα κάθε φορά που μιλάει πάνω σου, πού θα μιλήσει κάτω σου.
1: Τι θέλει να πάρει να σφυρίζει.
5: Να το πάλι μιλάει.
1: Άστο να μην το ξαναπεί. Πάρε με ξανά
2: το
1: τηλέφωνο.
2: Παραγγείς μιλάει, ναι.
1: Όταν είμαι μόνος, ξαναπάρε μόνος όταν είμαι.
5: Κλείστονε ρε.
1: Αντερεφλάκα
5: τον πίπα.
2: Γέλαγα ρε.
1: Εσύ γελάς με τους Παναγίτες βλακίες, ε. Μια παρακαλώ, μια γυναίκα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Έπεσε και δεν τον ακούγαμε τον άνθρωπο καλά. Καλημέρα.
5: Οκ, δεν τον ακούγαμε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πάλι άντρας, ναι, γεια σας. Η άποψή σας, κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε σε παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο, τελείως, τελείως. Έλα μας καλημέρα. Ακούς. Καλημέρα, την άποψή σου αδερφέ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
5: Τα λέγαμε.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Κλείνετε το ραδιόφωνο, παιδιά, και μην μιλάτε με hands free. Πάλι με κοροϊδεύεις. Μην μιλάτε με hands free.
5: Hands free. Όσο το λες έτσι δεν μπορείς να δω.
1: Πώς να το πω, πώς λέγεται ρε.
5: Hands free.
1: Hands free. Με hands free. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Hello, good morning.
5: Καλιοπάρα.
1: Καλιοπάρα. Έχεις να πεις κάτι για
5: το μου.
6: Ωραία,
4: εσύ φωνάζεις.
1: Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία και ο γαμπρός μας. Ωραία που είναι η νύφη μας. Έλα πάμε. Τηλεφωνική γραμμή άλλο. Καλημέρα.
6: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ κυρία μου, για πείτε μας εσείς, πώς αντιδρούσατε σε μια τέτοια κατάσταση.
6: Λοιπόν, άκου να δεις Γρηγόρη, χρόνια πριν λοιπόν, υπάρχει ένα δώμα απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου, ωραία, που είχε νοικιαστεί από
1: από?
6: Κάθε βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
1: Συγγνώμη, από ποιους νοικιάστηκε, δεν το ακούσαμε, κόπηκε η γραμμή.
6: Από φοιτητές.
1: Από φοιτητές.
6: Και
1: βράζει
6: κάθε
1: το
6: βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
1: Κάθε βράδυ,
6: χαμός.
1: Ακουγόταν δυνατά.
6: Δυνατά σε όλη τη γειτονιά. Ωστόσο.
1: Πολλά δυνατά. Και για πείτε, για πείτε. Παίρνετε και μάτι, παίρνετε.
2: Και τι λέγατε, και τι λέγατε.
5: Φιλοσοφική.
6: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωστόσο, η κόρη μου τότε ήταν μικρή, ήταν 5-6 χρονών και κάθε φορά μου λέει. Μαμά, γιατί κάνει έτσι το σκυλάκι. Τη λέω, σε παρακαλώ πολύ,
1: έλεγα το
6: σκυλάκι, μάλλον τη λέω πονάει, οπότε δεν πρέπει λέω να το ακούμε. Έγινα.
1: Στεναχωριόταν η μικρή. Στεναχωριόταν για το Ζάκι, μάλιστα. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό?
6: Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Ωστόσο, όταν άνοιξε ο καιρός και βγαίναμε έξω στη βεράντα, συνεχιζόταν το ίδιο σκηνικό, μέχρι που είχαν στήσει πάρτι στη δίπλα πολυκατοικία και περιμέναν να γίνει ό,τι να γίνει.
1: Ναι.
6: Και άρχισαν να φωνάζουν οι δίπλα από το πάρτι. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας.
1: Ναι, άξιος, άξιος, τι τέτοια πράγματα.
6: Όχι, όχι.
1: Α, άλλα, ναι.
6: Σκίστιντιν.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Και αυτό ναι, χειροκροτήματα, επιφωνήματα, μέχρι και βεγγαλικά.
1: Βέβαια, αφού σου λέει, ναι, σταματήσανε.
6: Δεν έγινε τίποτα.
1: Τι δεν έχεις καταλάβει.
5: Δεν έχω καταλάβει ποιοι χειροκροτούσαν και ποιοι.
1: Ρε, κάποια στιγμή
4: απέναντι. Κάνε όργιο, πολλά άτομα. Είσαι
1: μπούφο.
6: Παναγή, ήμαρτον.
1: Ήμαρτον, ρε παιδιά. Άλλη παρέα από απέναντι που κάποια στιγμή και αυτή κουράστηκε όπως οι άνθρωποι αυτοί. Τους έστεισε ένα πάρτι λοιπόν μια μέρα του Μόρι Κουγόντα να άρχισαν να φωνάζουν, να πετάνε πυροτεχνήματα, να χειροκροτάνε. Οπότε άλλο ένιωσε άσχημα.
5: Εγώ έχω μια απορία. Ήταν το ίδιο ζευγάρι, ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την.
6: Αυτό Παναγί μου δεν μπορώ να το,
1: δεν το ξέρω. Εγώ έχω μια άλλη πορεία.
6: Δεν είχα δεν εικόνα, απλά άκουγα.
1: Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διέξη, ποιο δώμα.
6: Έκτοτε όμω έχω να σου πω Γρηγόρη ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει συναχωρηθεί και ο κουμπάρο μου.
1: Μα τώρα να σα πω κάτι.
6: Ερχόταν με πρόθεση να κάτσουμε με το popcorn έξω στην βεράντα για να ακούσουμε.
1: Λογικό, γιατί να σα πω κάτι, και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λε ρε παιδάκι, μετάξει να μην γίνεται συνέχεια, αλλά πού και πού. Ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
5: Στην πολυκατοικία.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ότι περνάει καλά ο κόσμος, τι να κάνει, ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια είναι. Όσο είναι αυτό ο θήτο, όποιος περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
6: Καλημέρα.
7: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: δωμαδίο, η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση, ακόμη και στην καρταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίζεις. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για το φαγητό, για τον καφέ, για αγορές, για τεχνολογία, για πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα μου στέλνετε και με ρωτάτε για το αυτοκίνητο, για το Sfera Password. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορώ να απαντάω σε όλους έναν-έναν ξεχωριστά. Οπότε θα το πω έτσι για να το ακούσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για το αυτοκίνητο που κληρώνουμε και μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο σε ένα γκαράζ. Πρέπει να ξέρεις το Sfera Password, τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Τον ακούς εδώ στον αέρα του Sfera καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εδώ και μετά στη Βερίνα και στο Μαράκι και στην Παπίλα με τον Μπασάι, και στην Παπίλα με τον Αράπτη. Έχει υπάρξει και με τον Μπασάι, αυτό μπερδεύτηκα. Κάτσε ντε, μην ξεχνάμε και το παρελθόν. Και όταν ακούσεις το Sfera Password, τότε καλείς, μάλλον δεν καλείς, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς κάνουμε κλήρωση, σε παίρνουμε τηλέφωνο, μας λες το Sfera Password στον αέρα και μπαμ, μπήκε στην κλήρωση. Εκεί, τον επόμενο μήνα κληρώνουμε την αυτοκινητάρα, θα κάνουμε και μια παρτάρα για να παραδώσουμε στον τυχερό ακροατή το αυτοκίνητο. Έτσι σας τα λέμε για να τα γνωρίζετε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, για να λάβετε μέρος. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, γιατί έχω τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Τώρα δηλαδή όσο εσείς ακούτε μουσική, εγώ θα μπω να ενημερωθώ.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα Σπύρο.
1: Τι είναι πάλι?
0: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
1: Δηλαδή?
0: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
1: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
0: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
1: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
0: Με σώζεις.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουν έμπα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουν...

0: Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: τώρα μπορεί να συντονιστήκατε 6 Μαΐου 2026. Πω, πότε έλεγα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και πότε λέω 6 Μαΐου. Έτσι περνάει ο καιρός. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς άγχος για αεροδρόμια. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείσε τώρα στο Venturi Sferis και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και εκκληρωσή κάθε Παρασκευή. Ένας νικητής κερδίζει στήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο 6936 10 10 22, είναι το Viber για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Για πάμε να μάθουμε έτσι μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό, όπως σας υποσχέθηκα. Για πάτα τον Νικόλα μου να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση, δηλαδή 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Και όπως θυμάμαι που μας είπε και ο Σάκης Αρναούτογλου, γενικότερα τώρα θα παίρνει την ανιούσα η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα μέσα Μαΐου να έχουμε 30 ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οπότε τι θες? Θέλεις τον ήλιο, που θα τον έχουμε, θέλεις ένα μπαλκονάκι, θέλεις να βλέπεις λίγο θάλασσα και θέλεις και έναν πολύ πολύ πολύ ωραίο καφέ. Και γι' αυτό

0: άσε το λουμίδι παπαγάλο γιατί έκανε το θαύμα του. Έκανε ό,τι πιο απολαυστικό μπορείς να δοκιμάσεις. Λουμίδις παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι από τη μυρωδιά και όλα τον ερωτεύεσαι. Και φαντάσου χωρίς καν να βάλεις ζάχαρη. Η μυρωδιά αυτή σε γεμίζει, γεμίζει το μέσα σου, ρε παιδί μου. Πώς να το πούμε τώρα. Ειδικά το πρωί είναι ό,τι πρέπει. Και το μεσημέρι και το απόγευμα. Εντάξει, το βράδυ όχι, εμένα πας για ύπνο. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πείτε μας κι εσείς ποια γεύση έτσι θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Είναι ο Μάης δίχως Θέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet, Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, παιδιά, να πω καλημέρες γιατί τις έχω προσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη από τόσο μακριά το κορίτσι μου. Στο Σάβα που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Στην Κατερίνα από το Εγάλεο. Στη Μαρία που μας ακούει από το Ελληνικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και φυσικά να πω και μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα. Και στα Γιάννενα. Που εντάξει, τα Γιάννενα εδώ είναι φανατικοί ακροατές Σφαίρα, να ξέρετε. Όποτε πάω στα Γιάννενα είναι λες και νιώθω Σάκης Ρουβάς των Ιωαννίνων. Να το ξέρεις. Όχι, θα τη λέω την αλήθεια. Λοιπόν, μου στέλνετε και τα μηνύματα που όντως λέει πόσο γρήγορα από μια ηλικία και μετά πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Τώρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς το πρωί για να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, εντάξει τώρα, άσε λίγο να ανοίξεις το μάτι. Εδώ είμαστε, όλα θα τα πούμε, μην αγώνεστε καθόλου. Αλλά ναι, ότι από μια ηλικία και μετά περνάνε τα χρόνια, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και ότι θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας πω όμως γιατί με ρωτάτε και για την Σένεκα, για τις κλινικές Σένεκα. Γιατί άμα ενδιαφέρεστε και αν θέλετε να ασχοληθείτε με το τριχωτό της κεφαλής σας, εντάξει, Σένεκα Medical Group. Μπαίνετε στο senecamd.com ή μπορείτε να καλέσετε και στις κλινικές Σένεκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στην Καλαμάτα να δείτε τα πάντα γιατί όλα γίνονται από επαγγελματίες. Η μεταμόσχευση γίνεται μόνο από γιατρούς. Μπορούν όλα θα πάνε εξαιρετικά και να μην φοβάστε τίποτα γιατί το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω. Αλλά και για εσάς που απλά θέλετε μια περιποίηση, θεραπεία PRP που ενισχύει πολύ το τριχωτό της κεφαλής. Μπείτε να ενημερωθείτε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγα, το καταλάβαμε.
3: Βέβαια, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει Αριστοτέλης και πλούσιο. Πόσοι να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double, double, double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης το mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψαμε μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο
1: αυτή.
0: Απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
1: Και πέστε μου, λέει... σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξη, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Τι λένε, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος στη θέση.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι του γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα τη. Καλά
2: τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι θα του πει το ίδιο. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός.
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν είπα τον. Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά
3: το γάμο. Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο ένα μήνυμα, ποιον.
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά, Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή.
1: Βεβαίω από τη στιγμή που δεν
0: υπάρχει.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Έτσι! Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο
1: κάτι. Θέλω να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Καλά,
1: να
0: σου πω
1: και παιδιά, να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Ναι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν,
0: σε πάω στην επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αυτοί δεν υπάρχουν και παιδιά. Θα κάτσε να το σκεφτεί στο τέλος διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέω ότι απλά είμαι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
1: Ρε, να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχει μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και σε
0: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Όλοι! Και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζί.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: οι άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλο. Τέλεια. Τα καλά για να
0: στην πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί
1: να
3: πέρα
1: να ερεμήσεις. Να σου πω και εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί φτάσαμε στα λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς. Δηλαδή πριν υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα στα σημαντικά το λέω και το ξαναλέω, γιατί έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει και να βρει δουλειά είναι πολύ σημαντικό. Για εσένα που ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο Athens Gate. Από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα, η ομάδα της διοργανώνει ένα Lidl Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, να βρεις τη θέση που σου ταιριάζει στο κατάστημα της περιοχής σου. Ψάχνουν παντού, και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλεο και στο Χαϊδάρι και στο Νέο Κόσμο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε team.lidl.gr. Κάνεις την αίτησή σου online για τη θέση που σε ενδιαφέρει, αλλά πήγαινε και εκεί μια βόλτα για να μάθεις, ρε παιδί μου, να δεις. Θα στα πούνε πολύ καλύτερα από κοντά τώρα, πώς θα το κάνουμε. Αλλά από όπου και αν βρίσκεσαι, μπαίνεις και τα ενημερώνεσαι για τα πάντα. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Α, περίμενε, δεν θα σε αφήσω έτσι σήμερα. Όχι, βέβαια, γιατί σήμερα θα σου μιλήσω για την αχαριστία, Καλούδη μου, καταλαβες. Έτσι θα σε αφήσω. Τελευταία διαβάζω το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε. Στο βιβλίο αυτό που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας, γραμμένες χωρίς φίλτρο. Ακούστε κάτι που ενδιαφέρει που διαβάζω σχετικό με την αχαριστία. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Μπορείτε να βρείτε τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ξυπνέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
3: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
13: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
14: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
15: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα?
16: Κέλπακ.
15: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
16: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
15: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
17: Ελαφρύσισε!
18: Πάμε την Τρίτη.
17: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί,
18: ναι,
17: αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο,
17: ναι,
19: για το Final Four,
17: ναι, ναι,
19: στην Αθήνα.
17: Ναι. Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
18: Γιατί μείνουνε!
17: ονειρεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Όχι, κέρδισα.
6: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
18: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφεντέ με βάζει μαζί σου.
18: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
20: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
23: Είστε έτοιμοι! Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι! Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
24: Έλα ρε παιδί μου!
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάσα!
28: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Ζόρχος Διανός.
30: Πότο τι πλάσμα έχω δει, κουκλής.
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
32: Νάνση Αφαμού.
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τορτάτο.
35: Και να σου πω κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
36: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
37: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
38: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
39: Ένα, τρία, δύο, ένα.
40: Καλημέρα.

0: Καλημέρα. Μόνο εμένα δεν περιμένατε να ακούσετε. Καλημέρα, εδώ είναι το πρωινό του Σφαίρα. Στο τηλεφωνική μας γραμμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Αυτά δηλαδή δεν θα.
0: Να βάλω το σήμα.
2: Άλλο
1: πράγμα. Άλλο πράγμα να σε καλωσορίσω, Σωτήρης. Άλλο πράγμα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εδώ πέρα τα κλασικά. Ο Παναγής μας πάει κάτω. Δεν θέλω να μάθω να βάλετε μυαλό ποτέ. Δεν βλέπετε πού είναι τα αυτοκίνητα, δεν βλέπετε πού είναι το απέναντι.
1: Πώς να φορέσουμε, Νίκο, γιατί όταν φτάνετε εσείς πιο νωρίς έχετε. Όταν τέτοια ώρα γίνεται χαμός και περνάνε φορτηγά από το στενάκι. Λοιπόν, μην κρυνιάζουμε πρωί-πρωί. Ξέρεις, εγώ με αυτό δεν κρυνιάζω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη μέρα σήμερα. 15 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Άρα φαντάζω τι θα συμβεί λίγο αργότερα. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι 24-25 βαθμούς. Έχει γίνει κάτι, γιατί έρχομαι από άλλο δρόμο. Με ειδοποίησαν ότι έχει γίνει κάτι στην Εθνική. Είναι πάρα πολύ μπλοκαρισμένα τα αυτοκίνητα.
0: Θέλουμε να πω. Μην τυχόν και το λέει πουθενά. Μην τυχόν. Όχι, στο
1: site. Δεν το λέει πουθενά.
0: Μήπως το λέει κάποιο site ότι έχει γίνει κάτι. Συνήθως το γράφουνε.
3: Παράθυρο,
1: δεν φαίνεται. Νομίζω από το παράθυρο δεις λίγο κάτι.
0: Ε, παιδιά, δεν ξέρω αν ξέρετε. Η κονσόλα είναι από την αντίθετη πλευρά του παραθύρου.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου.
0: Κι αυτό. Μισό λεπτό, περιμένετε. Μισό λεπτό.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου, γλυκέ. Εδώ σε θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Για πάτε λίγο την κονσόλα.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στην άνοδο.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση στην άνοδο. Η κάθοδος κατεβαίνει.
1: Α, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν στα καλά του αυτό το παιδί, ρε φίλε. Μάλιστα, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Λίγο στην άνοδο.
1: Στην άνοδο.
0: Ναι, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά, δουλεύει.
1: Ο άλλος μας είπε ότι η κάθοδος είναι. Που έστειλε πριν μήνυμα που πήγαινε στο σουβλατζίδικο να το καθαρίσει, ότι γίνεται χαμός λέει στην κάθοδο. Μάλιστα. Νίκο, πάρ' το πάνω σου, αγόρι μου, πάρ' το πάνω σου μια φορά.
0: Τι να πάρω πάνω μου.
1: Τι να πάρεις πάνω σου, πάρε τα οικογενειακά βάρη. Κοίταξε εδώ που δεν κατεβαίνουν και τα mail τώρα, εδώ είναι συγκλονιστικό. Δεν έχονται και τα mail που έχει στείλει ο Παναγής. Φίλε, πάρ' το πάνω σου, είμαστε και καθοδόν σε λίγο είμαστε εκεί.
0: Ωραία, πολύ καλό αυτό.
1: Δεν θα κλείσεις.
0: Τι να κάτσω, θα βάλω τραγουδάκι θα βάλω. Ναι.
1: Εντάξει, Νίκο, μην απελπίζεσαι, φίλε. Ξέρεις τη ζωή πόσες φορές θα έρθουν μπάξεις.
0: Τέτοια προβλήματα, έχεις δίκιο. Είμαι μικρός ακόμα, θα μάθω.

0: Αυτά. Αντράκη μου, πού είσαι?
1: Έλα, γορμα, εδώ είμαι. Ξεκίνα, πέσει λίγο το μέικ.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, να σε ενημερώσω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Βέβαια. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχτούμε κτλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ και ανοίγει για το κοινό. Το 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας John Steinbeck τιμάται με το βραβείο Pulitzer για το διάσημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Το 1951 στο Κάιρο ο βασιλιάς Φαρούκ τελεί τους γάμους του με τη 17χρονη Νόρι Μακ Σαντέκ. Το 1950... το λέω καλά, ε? Το 1955 η Grace Kelly συναντά για πρώτη φορά τον πρίγκιπα Ρενιέ. Το 65 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Clearwater της Φλόριδας ο Mick Jagger και ο Keith Richards επεξεργάζονται το εισαγωγικό riff του τραγουδιού I Can't Get Go, το Satisfaction. Satisfaction.
1: Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο, μπράβο.
0: Το 80 ντεμπούτο κάνει ο Νίκος Γκάλης στην Εθνική Ελλάδος στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας που μάλλον χάσαμε 71-79 στο βεβέ της Ελβετίας. Όχι, κερδίσαμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε Νίκο. Ό,τι να είναι, λες. Ό,τι κατέβει. Μια κερδίσαμε, μια χάσαμε.
0: Μετά έγραφε. Αφού λέει μετά ότι παίζαμε εκτός έδρας. Λογικά.
1: Μάλλον πρώτα κερδίσαμε και μετά χάσαμε. Έλα.
0: Τι θα γίνει. Θα πήγαινε πάρω κάτω το σκορ.
1: Εκεί αυτό το μπάσκετ γίνεται.
0: Εντάξει. Να κάτι πολλές, να κάτι τρίποντα, να κάτι τέτοια.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Το σκορ μεταλλάσσεται, κάνει μία από εδώ. Να πούμε χρόνια πολλά, λέω. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε στους 4 χτες.
0: Θα τα πούμε συνήθως.
1: Και στη Μονακό. Εντάξει, ρε φίλε, επειδή είπες για μπάσκετ, να πούμε γι' αυτό.
0: Το 1994 μια υπάλληλος κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν κυβερνήτης του Arkansas, ζητώντας υψηλή χρηματική αποζημίωση. Το 2002 το Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών σε δημοψήφισμα του Guinness Hit Singles Book. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το Imagine του John Lennon και το Hey Jude των Beatles. Πω πω ρε φίλε.
1: Στο Bohemian.
2: Beatles
1: βάλε.
0: Και John Lennon και...
1: Ναι, θα βάλεις Bohemian Rhapsody, σε παρακαλώ μετά. Να τα ακούσουμε λίγο,
0: πιο
1: να
0: μετά
1: καθαρίσουν τα αυτιά μας.
0: Ναι, λίγο πιο
1: μετά. Όχι μετά, τώρα βάλτο.
0: Δεν έχω ένα θεματάκι με το λάπτο μου, δεν μπορώ τώρα. Πιο μετά.
1: Και λάπτο υπάρχει θεματάκι. Έχετε τρανατεί σήμερα. Είναι δυνατό.
0: Το 2004 ολοκληρώνει τη 10η και τελευταία σεζόν της αμερικάνικης τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Που οφείλω να πω, το έχω δει τουλάχιστον 40 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Το 2007.
1: Έχω... Ναι. Πόσο μήνος είναι σήμερα, 7 του μήνος είναι?
0: Σήμερα είναι 6.
1: 6, ναι.
0: Το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό της Τζεσικά Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και τα 6 κύπελα και το 1 διπυρωτικό. Το 2007 ο Νικόλας Σαρκοζή εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλά τώρα, αυτή δουλειά κάνω, όλα θα τα πω.
1: Νίκο, μίλα μέχρι να πούμε.
0: Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Το 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή. Και έτσι ο πρόεδρος της. Μισό λεπτό, να αλλάξω σελίδα. Ο πρόεδρος της τι κάνει? Ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αναθέτει διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων κατ' επιταγήν του συντάγματος. Και οι τρεις αποτυχάνουν να σχηματίσουν κυβέρνηση και επιστρέφουν τις εντολές. Όταν όλες οι προσπάθειες αποτυχάνουν στις 16 Μαΐου, καλείται ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος να σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και θα διεξάγει εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 17 Ιουνίου. Να περάσουμε στο θανάτου. Στο 52 η Μαρία Μοντεσόρη. Το 92 πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η θρηλυκή μοιραία γυναίκα του κινηματογράφου Μαρλέν Ντρίντιχ.
1: Ντρίντιχ, μωρέ, Μαρλέν Ντρίντιχ, μωρέ.
0: Δεν την ξέρω, δεν τα πάω καλά με τη φτάδα.
1: Ναι.
2: Δεν
1: ξέρω να πάει
2: στο άλλη μία.
0: Μαρλέν Ντρίντιχ, ξέρω εγώ. Γεννήθηκε στη Γερμανία, ναι. Εδώ θα το ξεχάσει σε 5 λεπτά. Το 2012 η Μαρίκα Μητσοτάκη, Ελληνίδα σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 12 ο Κώστας Καράς, ηθοποιός και πολιτικός. Και στις γεννήσεις, το 56 γεννιέται ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1868 γεννιέται ο Γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκαστόν Λερού. Έγινε γνωστός για το έργο του, το φάντασμα της όπερας, το οποίο έγραψε το 1910. Μα κι εγώ, μαρε φίλε, σήμερα βρήκε και έλεος, δεν θα παρκάρει ποτέ αυτός ο άνθρωπος.
1: Συνέχισε.
0: Δες και με τιμωρία ρε φίλε. Το 1895 γεννιέται ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της μεγάλης οθόνης.
2: Λέει το... πως διαβάζεις και από άλλες μέρες.
0: Όχι α... Κάτσε να πάρω και διανάσες. Το 1953 γεννιέται ο Τόνι Μπλερ, Βρετανός πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο μόνος εργατικός πρωθυπουργός που κατάφερε να εκλεγεί στο αξίωμα τρεις συνεχείς φορές. Το 1954 γεννιέται η πολιτικός Ντόρα Πακογιάννη. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Έλληνας καθοσφαιριστής. Αυτά.
1: Τέλεια. Νίκο, επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με το σχήμα, πες τα λίγο από την αρχή.
0: Τι λες, ρε φίλε. Ελάτε γρήγορα εδώ πέρα και μην τυχόν ξαναργήσετε, θα κρατάω.

0: Αγί μου σου παραδείγματος.
1: Τι ταλέντο είναι αυτό που έχεις στην παρουσίαση, Νίκο μου? Τι
2: ταλέντο είναι αυτό? Έλα, Παναγί, ξεκίνα, συνέχισε.
1: Κάτσε ρε Γρηγόρη να πούμε μια κουβέντα λίγο, περίμενε.
2: Συνέχισε, πάμε στις ειδήσεις, πάμε, συνέχισε, έχει πάει και 25.
1: Έγινε μαέστρο μου, κούνα μου την παγκέτα σου και εγώ θα πάω, μην αγώνεσαι.
0: Μαλάκα, τι γλύφτης είναι αυτός ρε φίλε.
1: Λοιπόν, έχω πολύ όρεξη για σχολιασμό σήμερα, κανονίστε, θα το τραβήξω πολύ.
0: Γρήγορα είπαμε, γρήγορα.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως δήλωσε η ίδια στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με δημοσιογράφους, έκανε αναφορά στους Αμερικανούς Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Κυριάκος Πιερακάκης στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι αισιόδοξος ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει αυτό το νέο σοκ. Ο κύριος Θεοδωρικάκος προς το Πασόκ, μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών. Αλλαγή στην νομοθεσία για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων. Ο υπουργός λέει χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες τεράστιο πρόβλημα και τόνισε την ανάγκη για επιχειρησιακή δράση πέραν της νομοθεσίας, αναφέροντας ότι ένα κομμάτι των δραστών είναι Ρωμά. Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι το 25 υπήρξαν πάνω από 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ φέτος παρατηρείται μείωση του φαινομένου με 15.000 γυναίκες να έχουν εγκαταστήσει το panic button.
0: Πάρκαρες, βρήκες, τι έγινε?
1: Προχωράμε παρακάτω. Ένα θέμα που ανέφερε και χθες ο Γρηγόρης, η μαφία των λουκουμάδων μετακόμισε στην Πιερία, εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν τους μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία. Eurovision 2026, ετοιμότητα η αυστριακή αστυνομία για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει να αντιμετωπίσει. Το Ιράν στα νέα του εξωτερικού και του πολέμου δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, λέει ο Τραμπ. Άκου τώρα τι λέει ο Τραμπ. Και ένα τελευταίο νέο. Πάπια γύριζε κάθε χρόνο σε σπίτι της Ναυπάκτου και αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας. Τα ζώα έχουν συναισθήματα, λέει η γυναίκα που την αποχαιρέτησε. Αυτά με τα νέα της ημέρας. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε να ανέβει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Να σας πω μέχρι τότε, παιδιά, ότι σελίδες, υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ξυβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, από τη Unipharma.

0: Το σοκ χαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το γορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
4: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Τα χτυπήματα της μοίρας είναι απανωτά, δηλαδή.
10: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό η επιστροφή του ή όχι. Νομίζω ότι...
9: Δεν είπα εγώ ότι έχει να κάνει με αυτό.
10: Όχι, λέω ότι... το λέω. Δεν είπα ότι το λες εσύ.
9: Ναι, λέω ότι δεν έχει, δεν έχω λόγο. Ότι λέω τα χτυπήματα της μοίρας, ενώ είναι στην απουσία και δεν τον έχουμε δει, είναι και ναι, όλο αυτό το πράγμα που του συμβαίνει. Και μετά ξέρει. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι θέμα συζήτηση. Θέλω να πω καθόλου μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια. Σε όλους τους οικείους, σε όλη την
11: οικογένεια.
9: Στην οικογένεια, στους συγγενείς, αλλά είναι αυτό που κάνουμε συνεχώς συζητήσεις για τον Νότι, όπου και αν πάμε ο κόσμος τον λατρεύει κυριολεκτικά, και τα νέα δηλαδή που έρχονται αντί να είναι χαρούμενο ότι ίσως να ξαναεμφανιστεί,
11: ότι περνάει δύσκολες στιγμές,
9: ότι κάθε λίγους μήνες συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο για τη ζωή του. Μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια.

0: λίγο πες με φάκελα.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Τζαμ.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνη.

0: Με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ήρθα στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Να είναι συντονίου, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Λιανός δεν είναι, αλλά Παναγίος Τζοτζάτος είναι.
1: Και ο Νίκος Καλούδης.
0: Μπορεί να εμφανιστεί, λέει, έχουν γύρισμα, λέει, και κάτι κάνουν.
1: Έχουν τώρα εκεί πέρα βροχές, μουσώνες, αυτά πράγματα. Έχουν και μία εκεί πέρα στους μαχητές, δεν ξέρω στους διάσημους, στους άσημους, δεν ξέρω που είναι, που όλο τσακώνεται. Τσακώνεται Γρηγόρη Χολή που βγάζει. Πάπα,
0: θέλω να σα πω κάτι, σα το λέω ειλικρινά. Δεν αντέχω πλέον να βλέπω τίποτα.
1: Τοξικό.
0: Τοξικό. Τίποτα, μακριά από τη ζωή μου, τίποτα. Όμορφα πράγματα, χαρούμενα, να αλλάξει. Μόνοι μας θα την αλλάξουμε.
1: Γρηγόρη, φύγε. Πήγαινε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να τρέχεις ανάμεσα στις πεταλούδες εκεί στις μαργαρίτες που είναι αντισμένα τα λουλούδια. Φοβάμαι. Να ντυθείς, να γιωθείς, να ξαπλώσεις γυμνός κάτω.
0: Ναι. Θα γίνει ένα από τα δύο πρώτα. Εσύ θα με δεις να
2: ντυθώ. Κάνε τσιμπούρι πάνω σου.
0: Ναι. Εσύ θα με δεις να ντυθώ για να.
1: Γρηγόρη, δεν αγκαλιάζεις τα δέντρα, το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι είμαι τόσο ανόητος που δεν ξέρω να ξεκουράζομαι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί και στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να πάω, θα ψάχνω να βρω μετά
1: λίγο. Πάρε τη μούσα σου, πηγαίνετε να κάνετε λίγο γυμνισμό στη θάλασσα. Να μπείτε μέσα.
2: Τι θάλασσα, ρε, έχεις καταλάβει ότι κάνει κρύο ακόμα?
0: Όχι, όχι, εγώ
1: δεν κάνει κρύο.
0: Αν δεν έβρεχε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις άλλα γούστα, εγώ δεν κάνω.
0: Ποιος έχει άλλα γούστα, εσύ? Τι είναι όσοι έχω άλλα γούστα?
2: Εσύ δεν φοβάσαι να μπει τέτοια εποχή στη θάλασσα?
0: Δεν είμαι σαν και σένα. Είμαι χειμερινός κολυμβητής.
2: Ναι.
0: Είμαι χειμερινός σκέτο.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, τώρα κολυμβητής ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πόσα λεφτά θα δώσουμε στους φακέλους?
1: 600 ευρώ.
3: Τι 600?
0: Έλα, ναι, Νίκο, τώρα ντροπή πια.
1: Έλα, 600 είναι τώρα, καλά. Ντροπή. Μα φτάσαμε Ιούνιο. Φτάσαμε.
0: Ναι, τελειώνει.
3: Έχουμε δώσει τα λεφτά. Τι εννοεί? Τελειώσα και τα λεφτά.
0: Πάντως, έχετε παρατηρήσει ότι όποτε ανεβάζετε τις μετρήσεις ακροματικότητας και όποτε. Λέμε.
3: Έχουν λεφτά.
0: Όχι, με τρεις χρωματικότητες που.
1: Καλά, λέμε, έχω πάρει ένα εκατομμύριο μηνύματα.
0: Που λέει. Που πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την θέση αυτή που μας έχει κατατάξει και φέτος πρώτο Θεός στην
1: σε
0: Αθήνα
1: ψηλές,
0: και στην Ελλάδα. Μετά όλα στραβούν, ναι. Τι γίνεται, δηλαδή. Έχει καταλάβει αυτό.
1: Είναι μάτι. Βασκανία, Γρηγόρη.
0: Καλά που ήρθαμε σήμερα.
1: Σταμάτα, Παναγία μου.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. 600 ευρώ για τους φακέλους, έτσι πρωί-πρωί, να φτιάξουμε τη μέρα ενός ανθρώπου, ρε φίλε.
1: Θέλω το αμάξι που δίνει τσιμτσιλή, μπορείτε να το κανονίσετε.
0: Τι τσιμτσιλή, συγκεκριμένα.
1: Τι αμαξάρα είναι αυτή, παιδιά.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι το δικό μας αμάξι είναι το καλύτερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικό μου ακόμα καλύτερο.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος κοντεύει να πάθει καρδιακό. Αυτό το παιδί σου είναι. Δεν είναι.
1: Είναι τέλειο.
0: Το παιδί αυτό, ναι. Να σηκώσω την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι έγινε?
0: Αλλού παίρνατε?
6: Όχι, σας έπαιρνα.
0: Α, γεια σας, το όνομά σας?
6: Βαγγέλη.
0: Έλα Βαγγελάκη.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται?
6: Καλά, εσείς?
0: Καλά, αγόρι μου, τι σε βλέπω λίγο έτσι χαμένο, λίγο αυτό να πούμε. Τι έγινε?
6: Δεν το περίμενα, θα το σηκώσετε γι' αυτό.
2: Α, σου ήρθα απότομο.
0: Ξέρεις πόσες φορές, φίλε μου, δεν περίμενα να σηκωθεί. Και σηκώθηκε να πούμε απότομα από τον ύπνο. Βέβαια, ο άλλος να πούμε και με τρόμα. Έχεις δίκιο. Πολλές φορές σηκώνεται κάτι χωρίς να το περιμένουμε, αδερφέ μου. Έχεις πολύ δίκιο.
6: Α, καρδιακό μου είστε.
0: Βαγγελάκι μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Αυτή τη στιγμή βγαίνω στην Κηφισία.
0: Καλή σου τύχη, φίλε.
2: Έχει κίνηση?
6: Άμα μου δώσετε ένα λεπτό, θα σα απαντήσω ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν σου δώσουμε ένα λεπτό, θα παίζουμε κιόλας, έτσι δεν είναι.
6: Έχει κίνηση όπως κάθε μέρα.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, βλέπω την έχεις απλοποιήσει τη ζωή σου πάντως. Είσαι πολύ cool, ε.
1: Είναι ωραίος ο Βαγγέλης.
6: Τι να κάνω, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, οπότε δεν αλλάζει κάτι.
0: Να φανταστώ παντρεμένος με ένα παιδί.
6: Πατρεμένος με δύο παιδιά.
0: Με δύο παιδιά, δεν σε προλαβαίνω, ρε Βαγγέλη. Πολύ ωραία, και τώρα πού είναι ο στόχος σου να φτάσεις σε αυτό το ταξίδι σου στην Αθήνα?
6: Στην Αθήνα είναι να φτάσω κάτι παιδάκια, να τα αφήσω στο σχολείο του.
0: Α, έχεις σχολικό λεωφορείο?
6: Σωστά.
0: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, έλα τότε να σε βοηθήσουμε να κάνεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι μιλάς με hands free. Οπότε.
6: Μιλάω με ανοιχτή ακρόαση.
0: Με ανοιχτή ακρόαση. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα στείλουμε και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Δικά σου. Καλημέρα, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι κίτρινος, ή ανάνα?
6: Τι?
0: Μην απαντάς, Βαγγέλη, εσύ κάνουν μια πρόβα στα παιδιά.
2: Δεν απάντησε κανένας, δεν σε ακούσανε.
0: Αυτό λέω. Λίγο στα παιδιά ρωτάω. Ποιος είναι κίτρινος, ή ανάνα? είσαι δικιά μας, είσαι δικιά μας. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Είναι η Βάγγελη με το φάκελι. Είναι αγελάδα με βούλες ορός, με λουλούδια με στόχο, με εξωγήινους, με σουβλάκι, με μουστάκι και με κεραυνό. Διαλέγεις 3, βγάζεις σε άθροισμα 7, πήρες 600 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Τι να διαλέξουμε, κορίτσια και παιδιά.
0: Να πω...
6: Για ξαναπέστε επιλογές να ακούσουνε.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό που μου κάνεις. Ό,τι θυμάσαι.
6: Στόχο, αγελάδα, σουβλάκι.
0: Περίμενε. Για
1: τελειώσαμε.
0: Περίμενε. Τίπε, στόχο.
1: Περίμενε, Γρηγόρη. Τους τα λέει για να διαλέξουν.
0: Α.
6: Στόχο, αγελάδα,
0: σουβλάκι, κεραυνό, σούφο, μουστάκι, λουλούδια, ροζ και με βούλες.
6: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
6: Βούλες. Και
0: κεραυνό.
1: Τώρα θέλω να τα πάρω.
6: Άμα δεν κερδίσουν, τα παράτσα της υγείας.
0: Φαντάζεσαι στις ειδήσεις το βράδυ. Γνωστός οδηγός άφησε.
2: Για τέτοια είμαστε.
0: Γνωστός οδηγός άφησε
1: όλα τα παιδιά επειδή χάσανε τους φακέλους.
0: Μαθητές στην Κηφισίας, γιατί δεν τα βρήκα. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα, αφού είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, και το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο 1. Άρα. Έχουμε συνδυασμούς. Έχουμε.
1: Κάτσε, σκέφτομαι, ντε.
0: Έχουμε το 6 και το
1: 0. Το 0. Νομίζω μόνο αυτό.
0: Δεν έχουμε και το 4 και το.
1: Όχι, 4 και 2, 6 και 7. Το 4 και το 2.
0: Το 4 και το 2. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει το 5. Αχ, δεν υπάρχει άλλο.
1: 5
0: και 6, άλλο άσο δεν υπάρχει. Το 8 είναι μετά στο φάκελο με τις βούλες.
1: Κάνε δεξιά παράτατα.
6: Εδώ. Βάζει
0: εφημερίδα
6: το πρωί να
0: δείτε. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σας παιδιά. Φιλιά σε όλα τα λεωφορεία που πηγαίνουν τον κόσμο, ή στο σχολείο ή στη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα Ευαγγέλης, υπέροχος. Φιλιά και στα παιδιά. Πάμε τα νέα για τον καιρό.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
7: Σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες αραιές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 ποφόρα από διάφορες διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και ο υδράγυρος κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η 5η, 7 Μαΐου θα έχει και ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες αραιές συννεφιές πιο πυκνές, κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι παραμένουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστες τιμές αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο, κατά μέσο όρο πάντα. Η Παρασκευή θα έχει συννεφιά στην αρχή τουλάχιστον, η οποία δεν φαίνεται να δώσει τίποτα το ιδιαίτερο. Από το μεσημεράκι της Παρασκευής θα ξαναβγάλει ήλιο, με τους ανέμους να παραμένουν εξασθενημένοι και τη θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, αλλά και η Κυριακή, φαίνεται ότι θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, την Κυριακή κάποιες λίγες αραιές συννεφιές και πάλι οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και η θερμοκρασία το Σάββατο στους 25 βαθμούς και ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται και κατά τη διάρκεια της Κυριακής 10 Μαΐου. Μια μικρή περαιτέρω άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει ο υδράγυρος κυρίως από εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Αχ, Μάη μου, Πάη μου.
8: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, σήμερα η καρδιά όλων των ανθρώπων που αγαπούν τον μπάσκετ και την Ελλάδα χτυπάει στο Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μιας και έχει κάνει αυτό το εκπληκτικό. Χθες να ξαναπούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πέρασε στο Final Four, μία ελληνική ομάδα. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα και βέβαια.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολο. Τι είναι, εύκολο. Και τα δύο παιχνίδια θα παίρνουμε ένα πόντο διαφορά.
2: Νίκο, θες να πάμε στη σουίτα. Του ΆΚΑ.
1: Μπορεί να πάμε, ξέρω.
0: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
2: Να πάμε, σου είπα, μαζί. Δεν σου είπα να πας εσύ, να πάμε μαζί, σου είπα.
1: Δεν έχω προσκεκλημένους, δεν είναι δικιά μου σουίτα.
2: Ναι. Ωραία, δηλαδή του.
0: Έψαξα να βρω λίγο, συγγνώμη, Νάνση, αν μπορείς.
1: Για το Final Four.
0: Δύο τικ δεξιά να το κάνεις, να μου χαμηλώσεις.
3: Να το χαμηλώσω.
0: Να το χαμηλώσεις, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε και για έξω από το ΆΚΑ.
2: Τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εγώ θα σου πω. Ναι. Για πού, για σήμερα.
0: Ναι, δεν ακούγεσαι, Νίκο, μου φώνασε λίγο δυνατά. Ρίχνεις φωνή.
1: Για σήμερα, για σήμερα, λες για το Final Four.
0: Για σήμερα, φίλε μου. Σήμερα, δεν ξέρω για το Final Four, για σήμερα έψαξα λίγο να
1: καιρό.
0: Δω τι θα γίνει, γιατί μου ζητήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι ότι ήθελα να πάει και αυτό. Δεν μπορεί να φωνάξεις λίγο δυνατά εσύ, δεν μπορεί να φωνάξεις.
3: Μπορείτε να φωνάζετε λίγο όλοι περισσότερο. Έλεγε πάμε.
1: Ήθελα λέω, να το πω λίγο διακριτικά.
0: Άνοιξε το λόγο, γιατί μάλλον το χαμήλωσες πολύ και δεν φταίνε τα παιδιά.
3: Δύο μου είπες κάτι.
0: Ένα πάνω. Ένα πάνω. Τέλεια. Τώρα σας ακούω πολύ καλά.
1: Λέω άμα.
4: Τώρα δεν μιλάγαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Κάτι δεν ακούω.
1: Τώρα δεν έχω κάτι να πω. Τώρα με έχεις αγχώσει.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου Καταζητείτε έπαιξε σε αμερικανική σειρά.
2: Ναι, ναι, το είδα.
3: Στο Apple TV το είδατε.
2: Ναι.
0: Φανταστικό.
2: Έπαιξε με ελληνικό στίχο αυτό.
3: Ναι, ναι, με το Καταζητείτε.
0: Όχι, με ισπανικό. Με το ίδιο.
2: Μήπως έχουν πάρει και έχουν κάνει.
3: Γιατί το Καταζητείτε και εγώ δεν το ήξερα. Τώρα που το διάβαζα σαν είδηση και το έψαξε λίγο.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Αναζητείτε, καταζητείτε.
3: Η Σακύρα λέει αυτό.
1: Έχει πει Σακύρα αυτό το πράγμα.
2: Α, είναι διασκευή.
3: Ναι.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό
2: για
0: είναι.
2: Λίγο, ναι.
0: Αυτό ήταν στην αμερικανική σειρά και το είδα πως ήταν πάνω σε ένα σκάφος και κάνανε πάρτι και χορεύανε με αυτό
3: ναι,
0: το τραγούδι.
3: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει, ποιανού είναι το κανονικό?
3: Σακύρα.
1: Η Σακύρα λέει και αυτή καταζητείτε.
3: Όχι. Ναι. Ναι, ναι, το λέει ξεκάθαρα, πεντακάθαρα.
0: Αυτό το τραγούδι είναι, το έχει πει πρώτη Σακύρα.
3: Ναι.
2: Εννοούμε.
3: Ναι, ρε παιδιά.
0: Πάντως ακούγοντάς το πιστεύω ότι κατάλαβαν ότι ανήκουμε στη Δύση. Εδώ μπαίνουμε τώρα στα βαθιά της Ανατολής. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτά τα τραγούδια μας, γιατί σε παρακαλώ είναι παιδικό τραγουδάκι. Σε παρακαλώ είναι παιδικό τραγουδάκι.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
8: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
7: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
3: Ελληνίδα γνωστή.
9: Όχι.
0: Τι όχι.
2: Είναι ξένη.
9: Όχι, είναι Ελληνίδα. Απλά τώρα το έβγαλε αυτό.
0: Α, πολύ ωραία. Να τη ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χαίρομαι.
3: Εσείς που το ακούσατε.
0: Εμείς τρελαινόμαστε για καινούργια πρόσωπα εδώ.
9: Στο YouTube.
0: Μπράβο, κορίτσια που ψάχνετε και καινούργια τραγουδιστές. Να έτσι να βγάζουμε και καινούργια πρόσωπα. Μπράβο σας. Λοιπόν, ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
9: Εγώ, η Γεωργία.
0: Έλα, Γεωργία, μου σε ακούμε.
9: Λέει η δασκάλα στο τότο. Τότε μπορεί να γράψει μερικές προτάσεις και λέει ο τότος ναι. Και Υπάρχει η μαμά του τατούς. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στον διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα φας ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
0: Μπράβο! Υπέροχο!
3: Γεωργία,
0: είσαι υπέροχη έτσι όπως το λες.
2: Ωραία που τα λες.
0: Τα θυμάσαι όλα. Βάζεις χρώμα στη φωνή σου. Μας το έκανες πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητή.
9: Πάω θέατρο γι' αυτό.
0: Α, μα είδες που φάνηκε η δουλειά. Είδες λοιπόν όταν δουλεύει κάποιος πάνω σε αυτό που αγαπάει. Το αγαπάς το θέατρο?
9: Ναι.
0: Μπράβο, Γεωργία μου, ήσουν πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν καταλάβει τη λέξη.
3: Γλαφυρή.
0: Δηλαδή, ήσουν πολύ καλή στην περιγραφή. Μπράβο.
9: Ευχαριστώ.
0: Πω, θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα να αποφασίσει. Μόλις τελειώσει και το σχολείο και πάρει. Μπράβο, πολύ μα συγκινήσει.
3: Γεια σα, Γεωργία Τσαχπίνα.
0: Βεβαίω. Συγγνώμη.
9: Κάνουμε ρυθμική.
0: Α, και ρυθμική. Πω, πω,
2: πολύ τάλαντο το
9: κομμάτι.
0: Μπράβο.
3: Βγήκε τρίτη πού?
0: Στη ρυθμική.
9: Στη ρυθμική.
0: Μπράβο.
9: Τέλεια. Στην ελληνικά.
0: Πω, πω, τι γλυκιά φωνούλα όλα αυτά. Είμαι σίγουρος, κορίτσι, ότι τώρα που θα σας φωνάξω ποιος είναι, θα πείτε πολύ δυνατά και θα ξετραλαθούμε καταρχάς. Σας θαυμάζουμε. Φιλιά στους γονείς σας. Πέστε τους συγχαρητήρια για την καλή δουλειά
3: και
0: που κάνουν.
3: Ηλία,
0: και πολλά φιλιά στον Ηλία, γιατί ξέρω και αυτός πρέπει να περνάει δύσκολα με τρία εσείς αδερφές. Έτσι δεν είναι? Πείτε την αλήθεια. Δεν περνάει λίγο?
9: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω από μακριά να έρχεται ο αδερφός σας ο Ηλίας. Και να είναι. Όλοι μαζί! Είναι το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά. Και είναι λοιπόν πάνω σε ένα άλογο και κάνει και αυτό συμπασία και τρέχει, τρέχει και πίσω. Είναι άλλο ένα άλογο και είναι και ένα γαϊδουράκι και έρχονται και πάρα πολλά κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής και είναι και ένας μπροστά εκεί που σας φωνάζει και σας λέει πόσο υπέροχοι είστε. Ποιος είναι, κορίτσια?
9: Ο καπετάνιος!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιε!
4: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιε! Όλοι μαζί, παιδιά!
4: Ποιος είναι στη θάλασσα σε ανανά?

0: καλό σχολείο, καλή δύναμη.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Έως τις 22 Οκτωβρίου ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.

0: Σπυρό.
1: Τι είναι πάλι?
0: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
1: Δηλαδή?
0: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
1: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
0: Στο τένις.
1: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
0: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μπορεί να μα πει ποιο είναι, αγαπημένο Νίκο. Λίγο σε παρακαλώ.
1: Στο TikTok έχει γίνει ψηλό viral.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι Dr. Dre, είναι μια διασκευή από τον S. Mastoras. Από ό,τι βλέπει,
0: δεν ξέρω. S.
1: Mastoras λέγεται.
0: Μπράβο του. Και εσύ και η Βαρβάρα ήταν πολύ ωραία από το πρώτο τραγούδι. Δύο τραγούδια πολύ έτσι φρέσκα και ενέργεια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται να παίζουμε αυτά που αγαπάμε και αυτά που αγαπάτε και εσείς, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση. Να πω πριν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε Le Courtier που 18 χρόνια στην Ελλάδα είναι στο χώρο του real estate με ακίνητα προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να πουλήσετε, να αγοράσετε, Le Courtier παρακαλώ, το ξαναλέω. Έχει κάνει μια τεράστια προσφορά για μας εδώ που θα την κληρώσουμε 19 Ιουνίου. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Και οπότε στείλτε μήνυμα χωρίς να πληρώσετε τίποτα 69 36 10 10 22, γράψτε Le Courtier και ονοματεπώνυμο και να θυμάστε ότι είναι η ομάδα του Le Courtier που παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Ψάξτε το στα γαλλικά και θα σας αρέσει πάρα πολύ, είναι μια φανταστική ομάδα εκεί για ό,τι έχετε στο μυαλό σας, για αγορά, για πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Le Courtier, βάλτε το στο χάρτη αν ασχολείστε ή αν κάτι θέλετε να κάνετε αυτή την περίοδο. Πάμε λίγο για την κίνηση και αμέσως μετά έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα γιατί να σας ετοιμάζετε για τα ζώδια και βλέπω έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Λοιπόν, από ό,τι βλέπω παιδιά εδώ, ένας κακός χαμός γίνεται σήμερα στη λεωφόρο Κηφισίας για αρχή, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι και στα δύο ρεύματα. Κατακόκκινα όλα, από το ύψος πολύ ψηλά πάνω στη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει συμφόρηση. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου θα βρείτε κίνηση. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους. Στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως σας είπα, σε κάποια τμήματα όμως. Και στην Αττική Οδό, εδώ στο Γκόμβο και στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Και πάνω στα βόρεια προάστια, εκεί στα Μάτα Δροσιά, άνοιξη γίνεται ο Χαμούλης. Και στους Ζωγράφου, κεντρικούς δρόμους και στην Ηλιούπολη και κάτω στην Ποσειδόνος. Έχει γενικότερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Συντονιστείτε στο Σφαίρα και μη φοβάστε ούτε την κίνηση.
2: Ενωμάει δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Για πάμε να δώσουμε ταξιδάρες, παιδιά.
1: Πού
0: πάμε να δώσουμε ταξίδια. Γιατί καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Έχουμε και κληρωσή την Παρασκευή. Κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα venturisferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22.
1: Λοιπόν, και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι Παπαγάλο Έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μία από τις δύο μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσια άρωμα και ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα εννοείται πιο γλυκιά και δεν έχει καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ευκαιρία να το δοκιμάσετε. Κάθε εβδομάδα λοιπόν δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Πείτε μας εσείς ποια γεύση θα θέλετε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου MediaTel, χρέος 0,34 το SMS, γραμμή παραπώνουν 214-214-8020.
0: Μπαχαρικά Καγιά, ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες, επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, για ζαχαροπλαστεία, για χώρους εστίασης και εμπόρους. Με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση, δίνουμε αξία σε κάθε δημιουργία σας. Μπαχαρικά Καγιά, ανεβάστε τη γεύση σας σε άλλο επίπεδο.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ξέρετε, έχω πάθει καλούδι. Μου κάνει εδώ μία μπλε, μία πράσινο. Μία μπλε, μία πράσινο.
3: Δεν πειράζει, άστο εκεί πέρα. Βάλει το, κοίτα, κοίτα με. Λίγο, έτσι, είναι πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με Χαρούλα Αλεξίου. Βέβαια τώρα ξεκινάω με ένα ντουέτο με τους Ονειράμα που το είπαν υπέροχα μαζί. Καλημέρα όπου κι αν είστε εσείς, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Για τραγούδια σε να γνωρίζουν.
1: Είμαστε live εδώ στο TikTok Νάνση Αντωνίου.

0: πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα στον Εύρο. Γεια σου συνονόματι. Στην Αναστασία. Στην Αλέκα. Όλες οι κοριτσάρες μου εδώ είναι. Για πάμε.
1: Γεια σου Αργυράκο.
0: Με τους κρυούς, απομακρυνθείτε διακριτικά από κάποια άτομα που βλέπετε ότι αναμοχλεύουν το παρελθόν σας και δεν γνωρίζετε πού αποσκοπούν. Μην αφήνετε αιμονές ή παλιά προβλήματα να σας καταβάλουν. Ρυθμίστε τις οικογενειακές σας υποθέσεις για να φύγει από πάνω σας ένα μεγάλο βάρος. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Γεια σου Έφη.

0: σου να σου.
1: Και περνάω στα ταυράκια. Οι δυσάρεστες σκέψεις που κάνετε είναι σίγουρο ότι δεν θα σας βοηθήσουν να δείτε την πραγματικότητα. Μη συμμετάσχετε σε συζητήσεις που θα γίνουν και θα αφορούν άτομα που δεν είναι παρόντα. Δηλαδή μην μπαίνετε σε κουτσομπολιά. Μην αφήσετε την κακή ψυχολογική σας διάθεση να επηρεάσει τη λογική σας. Είστε λίγο συναισθηματικοί οι ταύροι, οπότε μαζέψτε λίγο το συναισθηματισμό και πηγαίνετε λίγο με λογική. Έλα, παιδιά!

0: Αλεξάνδρα.
1: Πώς πονάει δεν ξέρω.
2: Καλημέρα στο Τζαμάδικο, στο Μενίδη. Γεια σου Ειρηνάκη, χρόνια πολλά και χθες. Συνεχίζω με διδυμάκια. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε καταστάσεις μπερδεμένες που μπορεί να σας βλάψουν μακρόχρονα. Βλέψετε τη ζωή σας εσείς οι δίδυμοι αναλαμβάνοντας οικονομικά ρίσκα που δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσουν. Ακολουθήστε νέους δρόμους και κατευθύνσεις και μη μένετε κολλημένοι στο παρελθόν. Φύγετε μακριά.
1: Γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου.
0: Γεια σου Γιάννα.
2: Ο κούκλος ο Παναγής λέει Καλλιόπη. Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου εκεί. Καλημέρα στην Ευελίνα, στη Σόφη. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Ψάξτε βαθύτερα τις προοπτικές της ερωτικής σχέσης σας, δείχνοντας περισσότερη ειλικρίνεια, ακόμα και αν αυτό σας πονάει. Για να μην μπερδευτείτε στις αποφάσεις σας, μην αφήσετε κανένα να επέμβει στην προσωπική σας ζωή, όσο και αν έχει καλές προθέσεις. Πάρτε μόνοι σας τις αποφάσεις.

Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στη Δήμητρα Πουκό. Στη Δέσποινα. Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Συζητήστε χωρίς αναβολές και με ειλικρίνεια με τον σύντροφό σας για ό,τι δεν λέτε, για αυτά που σας ενοχλούν και σας γίνονται αποθυμένα. Μην τα κρατάτε μέσα σας, πείτε τα. Μην τα μαζεύετε, κάντε την αρχή και μην σας πιάνουν οι εγωισμοί. Δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολες αποφάσεις, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση σας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και κούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάτα.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το κορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Το πω. Βρε καλά.

0: ανανεώσεις εγώ καιρούς. Και ακούει και ο Βαγγέλης μου τώρα. Εκεί στη Βλιαγορά, στην Καλογρέζα. Το έχεις χαμηλώσει τελείως, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, γιατί πάτησα ένα κουμπί και τώρα.
0: Αλλά μ' αρέσει, γιατί ο Καλούς ό,τι και να κάνει είναι τάραχος, παιδιά. Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Παρακαλώ, για πες.
0: Η ασυνεννοησία με κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο θα σας κάνει να είστε επιφυλακτικοί. Δεν είναι κακό να δείξετε το θαυμασμό που νιώθετε για κάποιους ανθρώπους. Φλερτάρετε για να νιώσετε περισσότερο γοητευτικοί. Γι' αυτό το κάνετε. Αν κάποιοι όμως επιμένουν να σας βοηθήσουν, άσχετο, εσείς δεχτείτε το. Όλα μαζί.
1: Τα βάλεις όλα σε μία πρόταση.
0: Τι να
1: καταλάβω.
0: Καλημέρα και στο κομμωτήριο Γκάρος. Χαμός.
1: Θα φλερτάρω.
0: Για τους ελεύθερους είναι αυτά.
1: Α, δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Λέει.
1: Πού το διάβασες?
0: Πάντα έτσι εννοεί.
1: Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Έχει γενικούς κανόνες.
0: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό από τα σύννεφα.

0: το Βόλο στην Κατερίνα. Πόσα τραγούδια έχω ακόμα?
1: Πόσα έχεις?
0: Ένα.
1: Δύο.
0: Περνάω στους υδροχώους μας. Ναι. Δεν χρειάζεται λέει να σπαταλάτε την ενέργειά σας για να καλύψετε τις ανάγκες των άλλων, και εσείς υδροχώοι το κάνετε αρκετά. Δεν θα κερδίσετε τίποτα αν αφήνετε να σας ακινητοποιεί η αναποφασιστικότητά σας. Βάλετε σε προτεραιότητα επαγγελματικά θέματα και προσπαθήστε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, που σίγουρα είναι και πολλά.

0: Καλημέρα στη Σουηδία, γεια σου Βίκυ. Γεια σου Δήμητρα.
1: Μην κλαίτε παιδιά, γιατί πάντα έρχονται τα καλύτερα και να τα περιμένετε. Έτσι θα σκέφτεστε μόνο θετικά. Να, σαν αυτό το τραγούδι που τα λέει όλα. Καλημέρα στο Perfume Holics εκεί στην Αθήνα. Γεια σου Σπύρο. Καλημέρα στην Πάτρα μας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου το Σπύρο.
1: Καλημέρα και στην Κορέα.
0: Στην Κορέα.
1: Όντως, ναι.
0: Μας ακούει η Κορέα.
1: Ναι. Δεν είναι που αργείς. Σε ένα λογιστήριο κάπου εκεί στη Φθιώτιδα.
0: Στο Δημητρίου το Σπύρο.
1: Στην Παιανία. Το ξέρω μ' αγαπάς. Στον Θεολόγο, στον Μπουμπουλίνη μου. Στη Χαλκιδική. Στη Χαρούλα. Μα έχω τη μοναξιά για.
0: Καλημέρα και στην Χαλκιδική.
1: Δώστε τα δυνατά. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν.
0: Για να μπορεί να είναι Νότια Κορέα.
1: Αφοκρύβεται το αύριο σου τι έχω ονειρευτεί.
0: Τα έχει μπλοκάρει όλα αυτός εκεί πέρα ο Κιν.
1: Μάτια μου δεν ανησυχώ. Στην Νότια Κορέα γράψαν, όχι στην Κορέα. Όταν ξυπνώ, δεν είναι που αργείς. Νότια, λέει ο Θοδωρής, να το γράφει. Νότια Πουσάν. Από εκεί, αυτό.
0: Μα έχει λογική τώρα, εντάξει.
1: Όμορφα είναι. Και κλείνουμε τα ψαράκια μας. Νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε την κοινωνική σας ζωή, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι ως τώρα αγνοούσατε ή δεν προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, αφήστε τη φαντασία σας στην άκρη και κινηθείτε ακολουθώντας λογικές διαδικασίες, γιατί εσείς τα ψαράκια είστε και λίγο άστα. Φοβάται, τρέμει. Γεια σου Γαλάζια Κρίδα, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
0: Γαλάζια Κρίδα. Έτσι να χτυπώ. Έχει γαλάζιες ακρίδες.
1: Ναι, μ' αρέσει που έχουν περιεργήσει.

0: πάμε σε break και πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Μπλε ακρίδα υπάρχει πάντως εξής.
0: Καλέ όνομα είναι.
1: Ναι, εντάξει, του πήραν το όνομα, το μπλε, μπλε θα ήθελε.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε την τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Όχι, κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
19: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
18: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
20: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
18: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
21: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
18: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
22: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
18: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
18: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ESOneGo.gr.
1: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
6: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.
10: Το σφαίρα password είναι 2, 2, 3, 1.

0: παιδιά, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Εδώ είμαστε παιδιά και μην ξεχνάτε και τον Μπαρμπαλιά, γιατί ετοιμάζεται και η Παναγής για το. Για, πώς το λένε,
1: το ξέρω,
0: για το δίλημα ζωής. Δίλημα της ημέρας πρέπει να πω. Δίλημα ζωής. Μην ξεχνάτε Μπαρμπαλιάς. Εδώ είναι ο Μπαρμπαλιάς με τα 6 μοναδικά κατασύμματα Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Γαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον, για να φάτε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, αυθεντικές γεύσεις που έρχονται έξω από την Αθήνα για να δοκιμάσουν όλα αυτά τα απίθανα, τους κωδικούς του Μπαρμπαλιά, όπως ακριβώς θα φτιάχναν οι μανάδες μας, όπως θα φτιάχναν οι γιαγιάδες μας αυτό το κεμπάπ με κασέρι, το λακταριστό κεμπάπ κοτόπουλο. Είναι ο κόσμος των αυθεντικών γεύσεων, είναι ο Μπαρμπαλιάς, πραγματικά μία δωρεπιταγή 50 ευρώ κάθε Παρασκευή που κληρώνουμε, αλλά και όλα τα άλλα φαγητά που μπορείτε να φάτε στο Μπαρμπαλιά, που είναι καταπληκτικά και έχουμε δει και πώς φτιάχνονται, με πόσο καθαριότητα και πόσο προσοχή είναι το αποτέλεσμα του Μπαρμπαλιά. Λοιπόν, 6936-10-10-22, Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο και καλή σας τύχη. Σ' ακούμε.
2: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
0: με πας. Θέλω να τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
1: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Πρωθυπουργάρα μου.
3: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Τα διλήμματα κατάτησες. Εδώ φτάσαμε να αλήθει ο μονής. Θα του κράτους.
1: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
0: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκο.
1: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια, για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password, δεν ξέρω που άλλου προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
0: Αυτές τις απειλές, ξέρεις πως έχει κόσμο που όλο απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
0: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για
1: πες.
4: Σταματήστε να απειλείτε.
1: Μη σας τα πω λίγο. Πανέμορφος κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
0: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
1: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, μου πει να διαβάσω το mail.
5: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
1: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
0: Όπως είναι το κάτσι,
1: θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμά του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
5: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
1: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά, κάτι. Να το ρωτήσουμε, να μας απαντήσει.
0: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε τώρα.
5: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
1: Καλά, σίγουρα την κολακεύει να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίο.
0: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
1: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι ο original το προφίλ του.
0: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι ο πρωθυπουργός?
1: Όχι, όχι. Ηθοποιός, λέει, παντρεμένος με παιδί.
4: Ο ηθοποιός, λέμε.
1: Και δεν σας κρύβω, λέει.
0: Είπαμε στην αρχή Κυριάκος.
1: Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην Καινούριο.
0: Γιατί ξεκινάει από το Λιάγκα?
1: Όχι, όχι, όλους τους.
0: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή?
1: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούριο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω,
5: και
1: λέει.
5: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
1: θα
5: του?
1: Θα κάνω, λέει, screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
5: Άρα η γυναίκα,
1: λέει,
5: του
1: όλα.
5: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτό.
4: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβες τι λέω.
1: Αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
5: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
1: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
5: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
1: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το τι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου, με ενοχλεί, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
0: Όπα, όπα, όπα.
5: Το γράφει Καραγκιόζη.
1: Καραγκιόζη το.
0: Είπε Καραγκιόζη, έτσι.
1: Είπε Καραγκιόζη.
5: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
1: Και παπά τον είπε, αλλά και αυτό δεν
0: παπά. Είναι παπά.
1: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
0: Άσε μας, δεν Παναγιώτη.
1: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
0: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
5: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
1: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν μπορεί να φάει γιαούρτια.
0: Αυτό το φάγω. Στο τέλο, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
1: Μα εγώ το πήρα.
0: Παναγία, εσύ έχει φαγητό
5: πίσω. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
1: Δεν μου είπε πάρε και ένα εσύ για να το έχει για μετά.
0: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχει. Ένα αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
1: αυτό τώρα. Το πήρε εσύ, Γρηγόρη.
0: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πε λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
1: Εσεί πείτε, μα εγώ σα το διάβασα.
4: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίω. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
1: Δεν το με έκαψες.
4: Τι έκανα. Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
1: ο
4: δύο.
1: Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα. Ένας...
4: Ο άντρας.
1: Ο άντρας.
4: Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
1: Του επώνυμου.
4: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος. Ωραία.
1: Ο άλλος επώνυμος. Ναι.
4: Και φίλοι κιόλας.
0: Να σας πω αυτά τα.
1: Δομενικά μηνύματα.
4: Ναι, ναι, ναι. Φωτιές.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι.
4: Φωτιές.
5: Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
1: Ναι.
5: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
4: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
5: Δεν έγινε.
1: Ποιο είναι
5: τίποτα.
1: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
5: Ποιο είναι
1: τώρα.
5: Το δίλημα.
1: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
5: Όχι.
4: Εννοείται.
5: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Και εγώ αυτό θα το
5: αλήθεια τώρα.
4: Εννοείται.
1: Να το ξεφτυλίσεις στα μανταλάκια.
5: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
1: Κακός.
4: Δεν τα πού δεν τα λες.
5: Σε κανέναν.
1: Βγες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
4: Κοίτα, τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
5: Α, όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγα.
5: Όχι.
1: Τρώγε εσύ το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
5: Εγώ γκομενίζω.
4: Αυτό.
5: Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
4: Τον μπλόκαρε.
0: Τώρα αυτό το δίλημα που μα έβαλε.
5: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον μπλόκαρε. Γιατί δεν υπάρχει λόγο.
5: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
4: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το
0: μπλοκάρει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το γράψε γραμμένο με ντροπή.
1: Μα το έγραψε.
0: Εντάξει, τώρα.
5: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
1: Άρα είναι
5: σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ τη κρυφά.
6: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752 023 073.
9: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Πατήσει εκεί να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
5: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα
12: που
5: χωρίς
12: δεν
5: την έγκρισή της.
12: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου,
4: μπράσους,
12: χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ το.
5: Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
12: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
0: Βλέπεις,
12: δεν υπάρχει κανένα λόγο να πέφτουμε στο επίπεδο.
1: Μα όπως λέει, πήγε
12: αυτό
1: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
12: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
5: Ναι, μωρή, τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
0: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο και μία άλλη,
1: και εγώ, Νικό,
0: έχουμε μία άλλη άποψη, ναι, από έναν φίλο
4: Κυριάκο,
0: που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
5: Ακριβώς.
12: Ακριβώς.
0: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
1: Για άλλη τσούρδες, ακριβώς λένε.
4: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
0: γιατί
4: το κινητό.
0: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
5: αφού
0: του.
5: Αφού σου λέει, του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
4: Ωραία, και έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
5: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
4: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
5: Ναι, τι.
4: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
5: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του.
4: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
5: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πώς να το κάνει μπροστά του.
4: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
5: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
4: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
4: Λοιπόν, άρα.
5: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε,
12: πραγματικά. Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
4: Δεν
12: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
4: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
1: τώρα,
4: περίπτωση.
1: Λίγο τραβηγμένο το ακούω
4: στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
12: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος
4: άλλο
12: και
4: λέω,
12: είναι
4: άλλο
12: αυτός.
4: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι, okay, φαίνεται ο σεβασμό σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν okay κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ.
12: Έδειχνε
4: μη σεβασμό στον σύντροφό τη.
12: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, okay, θα τελείωνε εκεί.
5: Επίσης, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
4: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
5: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί.
4: Εγώ δεν υπάρχει.
5: Ναι. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολείσαι με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
4: Μίλα, ρε Παναγή.
1: Αφού μιλάς
4: εσύ. Δεν μπορώ να πω, μπορείς, μου κουράζομαι.
5: Αυτά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, είστε καλά.
1: Γεια.
13: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
18: Ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
21: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
26: Μισό.
25: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
26: Μισό.
25: Πάλι μισό.
26: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
27: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
28: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
29: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
30: Πρωινό
28: σφαίρα 102,2.
5: Oh boy.

0: Βεβαίως είμαι σταθερός απόψη. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα γιατί όσοι είδατε χθες του Night και το, για την κουβέντα που κάναμε με τον Γιώργο.
1: Με τον Γιώργο.
0: Αχ, μωρέ Παναγί μου, ρε αγόρι μου.
1: Ποιο Γιώργο,
0: τον Κοταρίδη, μωρέ, από τη Σένεκα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη Σένεκα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης αυτής της ιστορίας και ξετραλαθήκατε. Είδατε και το Θοδωρή, είδατε, έγινε ένας χαμός χθες με αυτή την κουβέντα. Ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και βάλαμε και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η Σένεκα. Οπότε, αν αποφασίσετε για μεταμόσχευση μαλλιών, μιλήσαμε για γένια, μιλήσαμε για φρύδια γυναικών που βάζουν, μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερε ο κόσμος. Είναι η Σένεκα, ψάξτε πραγματικά, βρείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σένεκα. Αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πάτρα. Οπότε κάντε μια επίσκεψη να σας πούν την αλήθεια. Αν μπορείτε να βάλετε μαλλιά ή τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ψυχολογία σας και την υγεία σας. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Όπερα που έχουμε την τούρτα τη Λότους που κάθε μέρα έτσι με μια αγκαλιά τούρτα πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το Όπερα που έχει πλέον ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό και κάνει θαύματα. Είναι το Όπερα που μόλις παραγγείλαμε από εκεί και φάγαμε καταπληκτικά γιαούρτια το πρωί με διάφορα πράγματα μέσα και
1: τριζαλιστήκαμε.
0: Ναι, φάγαμε. Πάρα πολύ ωραία, γιατί έφαγα και το δικό σου. Δεν είναι αυτό.
1: Τα φάγες όλα δηλαδή.
0: Ναι, φάγαμε. Εγώ και ο εαυτός μου. Εγώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικά τα γιαούρτια που έχει με φρούτα και οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Καφέ φανταστικό. Να σας πω ότι υπάρχει και αυτό, το έρχεται το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, όπως και αυτό που έφυγε. Φτιάχνουν γλυκά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει αυτό το αγρομαστείο, σας το λέω. Αν δεν έχετε ζήσει την εμπειρία του Όπερα, πρέπει να την ζήσετε και θα καταλάβετε γιατί λέω, ίσως και στα αυτιά σας να ακούγονται υπερβολές. Πηγαίνετε και θα πείτε καλά, λέει ο Γρηγόρης. 69-36-10-10-22 Όπερα, στείλτε ονοματεπώνυμο Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί το τεράστιο πάρκινγκ για να παρκάρετε, να πάρετε με την ισχύα σας ό,τι θέλετε και να πάτε στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Playoffs στη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, θέλουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 του μήνα. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στοίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, σε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με Beat the Bomb, παιδιά. Από 1 ευρώ μέχρι 500 ευρώ. Α, έχετε τα κότσια να αφήσετε τη βόμβα να μη σκάσει. Κίκι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και θα μιλήσουμε με τον, με την, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
2: Καλημέρα, Χατούλα.
0: Πώς σας λένε?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από ελληνικό.
0: Α, τέλεια. Και είσαι σπίτι, στη δουλειά?
5: Είμαι σπίτι.
0: Έχεις ξαναπαίξει κάτι, κάποιο παιχνίδι μαζί μας?
5: Είχα ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και κέρδισες?
5: Πριν ένα χρόνο.
0: Πόσα λεφτά?
5: Είχα κερδίσει 600.
0: 600! Τα πήρες κανονικά, πήγαν στην τράπεζα?
5: Τα πήρα.
0: Μπράβο, ρε Δήμητρα. Δεν πιστεύω να έχει μείνει κανένα φράγκο από εκείνα τα λεφτά,
5: Νομίζω.
0: Ωραία, μέχρι 500 μπορεί να φτάσει αυτό το παιχνίδι τώρα. Αν είσαι τόσο τυχερή και φτάσει και είσαι εσύ τελικά η τυχερή που έχει να πάρει πολύ καιρό κόσμο 500 ευρώ από το Beat the Bomb, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. 3-2-1 Παναγή!
6: Beat the Bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
2: Ήθελες παραπάνω και καλά έκανες, αλλά να που έσκασε.
5: Άλλη μία είπα, αλλά...
0: Άλλη μία, σε καταλαβαίνω. Γιατί τα 600 ήταν καλά, σου λέει κάπου τώρα θα ανεβεί παραπάνω. Δεν πειράζει, νομίζω ότι έχει η Νάνση ένα δώρο να σου κάνει πολύ ωραίο φόρεμα, γιατί σε ακούω και πολύ.
2: Έχεις πάρει δώρο από Fine Fashion?
0: Πότε να πάρει γυναίκα, αφού τώρα ξεκίνησε αυτό. Πού να πάρει γυναίκα.
2: Μπορεί να έχει παίξει ξανά αυτή τη
0: στιγμή. Όχι, δεν το ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, οπότε fivefashion.gr. Από εκεί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram. Ακολούθησε έτσι και στο Instagram fivefashion.gr και με το κωδικό Nancy20 με S το Nancy. Έχετε έκπτωση σε ό,τι και να πάρετε
5: 20%. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια και πολλά.
0: Καλημέρα.

0: Και όσο βλέπω αυτό το δώρο από Effort Design που μου στείλανε, παιδιά, τελικά τι είναι, έτσι, Παναγή. Ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Ακούς, Effort Design, δώρο αξίας 8.500 ευρώ. Καναπές Double Face Multiform, παρακαλώ. Τι λέει, πάει για όπου θέλεις και όπως θέλεις. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκιαστο. Αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table σε το ολοκληρωμένο αξίας 8.500 ευρώ. Τέλειο. Από την Effort Design. Ζήστε την πολυτέλεια στον χώρο σας. Handmade καταστάσεις είναι Effort Design. Τα παιδιά έχουν φύγει σε άλλη διάσταση, παιδιά, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ό,τι δείτε, ό,τι φανταστείτε, σας το φτιάχνουν για όλα τα βαλάντια. Το ξαναλέω γιατί κάποιοι λένε πως είναι πολύ ακριβά. Όχι, είναι πραγματικά μια μαγική κατάσταση. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, να τους συναντήσετε. Υπάρχει boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια και φυσικά να πάτε κατόπιν ραντεβού να γίνει μελέτη με διακοσμητή της εταιρείας και στο χώρο σας και τα πάντα για ιδιωτικούς χώρους, για επαγγελματικούς χώρους. Θα φτιάξουν μετά τρισδιάστατα το χώρο σας για να δείτε αυτό που θέλετε να δείτε εκεί πέρα μέσα, πώς είναι στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν πάει καμιά 20-30 χρόνια μπροστά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά μας δίνουν όλα αυτά τα υπέροχα δώρα. 6936-10-10-22. Μπείτε και στο www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design να δείτε τις δουλειές τους. Και ο διαγωνισμός ξεκίνησε με αυτό το υπέροχο 8.500 ευρώ που το είπαμε από χθες.
1: Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, στην Ελλάδα έρχεται ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών. Λοιπόν, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία από και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, λοιπόν, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερο στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Sfera Voice, διότι έχουν έρθει το ένα τραγούδι μετά το άλλο, Νίκο, υπέροχα. Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά και πραγματικά χαιρόμαστε τόσο πολύ, κυρίες και κύριοι. Ίσως μπορεί να μπει κατεμβόλυμα στην παρέα μας. Κάθε μέρα, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας στέλνουν τραγούδι, παίζουμε ένα τραγούδι από κάποιους που μας το στείλετε στο mail. Χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να σας ξέρουμε, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε κάτι, χωρίς να έχετε μπάρμπα στην κορώνη. Έτσι παίζουμε λοιπόν ένα τραγούδι μετά από επιθυμία πολλών ετών. Είχαμε καμιά πενταετία να το κάνουμε σαν εκπομπή και από δική σας παρότριση, παιδιά, έχουμε βγάλει τραγούδια και δεν ξέρουμε πού να τα παίξουμε. Θέλουν λεφτά, θέλουν γνωριμίες. Λοιπόν, ορίστε. Το πρώτο του σφαίρα είναι εδώ, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Στείλτε το τραγούδι σας, ποιος το έγραψε, ποιος η μελωδία, ποιος την συνέθεσε και παίξτε στον αέρα και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε πρώτο Θεός το καλοκαίρι που θα μάθουμε και πολλούς νικητές που θα συμβούν και πολλά πράγματα για αυτούς.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε σήμερα τον Σπύρο Κέσαρη, παιδιά. Ο 27χρονος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα που γράφει στίχους και μουσική με κινητήριο μοχλό τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το πεπρωμένο, είναι αυθεντικός, είναι ο άνθρωπος που θέλεις να τον γνωρίσεις. Κινείται με άνεση από το σύγχρονο pop μέχρι το ελαφρολαϊκό τραγούδι, με εξαιρετική φωνή, είτε τον ακούσεις live, είτε μέσα από τη δισκογραφία του. Το κάρμα του τον έφερε στην Αθήνα και στη Sony Music τον τελευταίο μήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. Όταν δεν τραγουδάει, ξεναγεί τους τουρίστες με το λεωφορείο της οικογένειάς του, που και σε αυτούς πάλι τραγουδάει ή κάνει πιλάτες μαζί τους στη φύση. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το Καρμικό λοιπόν μόλις κυκλοφόρησε από τη Sony Music Greece και είναι η ιδανική εισαγωγή στο συναρπαστικό μουσικό κόσμο του Σπύρου. Σπύρος Κέσαρης, Καρμικό, σε μουσική και στίχους δικά του. Οπότε καλή απόλαυση.

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27

0: ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα ιδανικά για γάμο, βάπτιση αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Καλά! Τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Kelpack!
4: Kelpack!
3: Πάλι με ξεπέρασες!
4: Με Kelpack η ελιά ανθίζει και καρπίζει!
5: Kelpack! Ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
1: Στο κόκκινο μπαλόνι κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Αναζητάς ένα SUV που ξεκινάει.

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Γρηγόρη, γιατί γίνεται ένα χαμός εδώ πέρα. Περίμενε, περίμενε να προλάβουμε.
2: Περίμενε, Γρηγόρη, περίμενε. Έχουμε προβλήματα.
0: Παναγία, δεν με παρατάς με τα δικά σου τη βλακή. Κάθομαι και περιμένω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σουφλέρι, παιδιά. Έχουμε, είναι ο μήνας. Στο σουφλέρι να πάτε king size με τα μεγάλα νούμερα. Είναι η Αταλινά και 30 με 40% έκπτωση σε όλα τα μπουφάν τα ανοιξιάτικα, που βέβαια είναι και καλοκαιρινά. Ουσιαστικά πάρα πολλά, ειδικά όταν αρχίζει και το βραδάκι κάνει κρύο. Έχει καταπληκτικά πράγματα σουφλέρι king size. Πηγαίνετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά και αυτό στη λεωφόρο Βουλιαγμένη 52Β που είναι στο τέλος εκεί πέρα του μετρό. Και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδιο και Εθνική Αντιστάσεω 37 στον Πειραιά. Το λέω και για εσάς τις κυρίες, αν έχετε κάποιον κύριο γνωστό, σύζυγο, φίλο, αδερφό με παραπάνω κιλά, θα λυτρωθεί με αυτά που θα δει και αυτά που θα δείτε κι εσείς για να του κάνετε δώρο. Και όλες βέβαια οι μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν εκεί, Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones, αποκλειστική συνεργασία για μεγάλα νούμερα. Και να σας πω ότι επίσης είναι από 15 ευρώ ξεκινάνε, έτσι 30-40, μην ακούτε ότι μπορεί να είναι πανάκριβα ή οτιδήποτε άλλο. Έχει για τα πάντα, για όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο του στο τέλος του μήνα που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma.
3: Η πραγματική οικονομία ξεκινά από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώσω, είναι ακόμα ενεργό. Και αναβαθμίστε το σπίτι σας με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσεις για παράθυρα, πόρτες, πέργολες, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωής. Επισκεφτείτε το εξάλκο.gr, βρείτε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε για το δικό σας εξοικονομώ. Επιλέξτε Εξάλκο.
0: Λοιπόν, να πούμε το τραγούδι που το αφιερώνουμε στο μικρό πρίγκιπα που έτσι του αρέσει και έχει γενέθλια σήμερα.
3: Έχει γιορτή.
0: Γιορτή, συγγνώμη, ο μικρός
1: πρίγκιπας.
3: Γιορτάζουν σήμερα. Γιωργάκη τον λένε, Γιωργάκη,
0: είναι με το παλιό ημερολόγιο.
1: Okay.
0: Και χρόνια πολλά στο μικρό πρίγκιπα να είναι δυνατά, δυνατός, καλός και όλα τα υπέροχα ζήτησαν από την οικογένεια των Ιακωβίδη. Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο Instagram. Θα εκτιμούσα, μιας και έχετε το βήμα, μου μιλάει στο πολιτικό εδώ ο Chris, να θίξετε το θέμα με το σπίτι μου 2 που έχει προκύψει.
3: Α, νομίζω έπεσε η πλατφόρμα.
0: Ναι, πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα. Προκαταβολές. Παρακαλώ, μ' ακούτε εκεί πέρα έξω. Αν και μ' ακούτε, παιδιά, επειδή εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, επειδή ακούτε δημοσιογράφοι και ακούτε πάρα πολύ από διάφορες εκπομπές, κάντε κάτι όταν υπάρχουν τέτοια μηνύματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα λέμε με έναν τρόπο και πάρα πολλές φορές έχουν λυθεί. Λοιπόν, το θέμα είναι. Πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα, προκαταβολές, μηχανικούς, δικηγόρους, βασιζόμενοι στο τελευταίο ΦΕΚ. Και ξαφνικά αλλάζουν τις προθεσμίες και δεν προλαβαίνουν, με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματα. Η αρχική προθεσμία βάση ΦΕΚ ήταν 31/8 και πήγε 2/6. Έτσι ξαφνικά με μια ανακοίνωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Γενικότερα
0: τίποτα.
1: Ακούω πάρα πολλά παράπονα για τα επενδυτικά προγράμματα.
0: Εγώ αυτό
1: που
0: δεν το έχω καταλάβει. Τι έγινε, δηλαδή, μπορεί κάποιο να με εξηγήσει γιατί δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή ήταν 31/8, θέλω να πω ότι άλλαξε η προθεσμία.
1: Ρε παιδί μου, ήταν με 31/8 για τον Αύγουστο. Να στο εξηγήσω πολύ απλά. Ναι. Είναι το σπίτι μου 2. Είναι επένδυση που μπορεί να κάνει, να αλλάξει το σπίτι σου ή να φτιάξει το σπίτι σου, ή το κάθε επενδυτικό πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
0: Να το καλυτερέψω, έχω ένα σπίτι.
1: Μπράβο, ακριβώς που αυτά είναι λεφτά που έρχονται απ' έξω για να τα. Ωραία. Και σου λέει ότι έχεις deadline να κάνεις τις εργασίες σου, να πληρώσεις τα τιμολόγια σου και να τα καταθέσεις για να πάρεις τα λεφτά πίσω μέχρι τις 31/8.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά λοιπόν έρχονται και τους λένε ότι το 31/8 έχει γίνει Ιούνιος. 2 Ιουνίου. Και δεν θα προλάβει ο άλλος να ολοκληρώσει και θα πάρει φράγκο.
0: Με ποιο δηλαδή, δικαίωμα το κάνουν αυτό, ρε, αφού υπάρχει φίλο της κυβέρνησης.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αλλά για άλλαξε. Τροποποίηση του ΦΕΚ.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
0: Και πώς εγώ που είχα προγραμματίσει όλα τα πράγματα της δουλειές μου, κάποιος μπορεί να έχει προλάβει τις δουλειές του να τις κάνουμε στον Ιούνιο.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούνε, γιατί εγώ ακούω πολλά παράπονα από όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Λίγο να το δούμε. Παιδιά, πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Οκ, okay, κάνουμε επενδυτικά προγράμματα.
0: Αυτό, ας πούμε, τώρα βγήκε κανένα στην τηλεόραση να πει για ποιο λόγο. Τόσο κόσμο εδώ
1: όχι.
0: Πέρα που πήρε εδώ, που άλλο πήρε δάνεια, πήρε αυτή την πήρε εδώ. Όχι δάνεια, πώς το λένε, τι λέει εδώ το παλικάρι.
1: Λύστε τα αυτά τα
0: διαδικαστικά. Έξοδα, προκαταβολές σε μηχανικούς δικηγόρους βασιζόμενοι το τελευταίο ΦΕΚ. Εγώ ξέρω ότι ό,τι βγαίνει στο φίλο τη κυβέρνηση δεν αλλάζει.
1: Να, μια χαρά αλλάζει.
0: Αλλάζει, δεν αλλάζει. Αλλάζει, αλλά βλέπω τόσο γρήγορα. 31/8, ξέρεις τι είναι με 2/6.
1: Είναι από 2 μήνες, 3.
0: 3 μήνες.
1: 3 μήνες.
0: Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μέχρι αρχή Σεπτεμβρίου δηλαδή.
1: Βέβαια, σε 3 μήνες και τι κάνεις, όχι ανακαίνιση.
0: Σπίτι χτίζεις.
1: Σπίτι φτιάχνεις.
0: Τι γίνεται ρε γάμο, τι είναι αυτό το πράγμα, και περνάνε αυτά και δεν έχουν πάρει καμπάρι.
1: Λίγο δείτε το εκεί.
0: Ευχαριστώ τον Θεό που δεν κάνω δημοσιογραφική εκπομπή. Εγώ θα είχα πάει στο τρελοκομείο, δεν κάνω πλακά. Εγώ καταρχάς θα φώναζα, θα πάθαινα καρδιακή, δηλαδή αν πραγματικά αποφασίσει να ανοίξει αυτά τα θέματα, να βγάλει κόσμο στον αέρα και να αρχίσει να μιλάς μόνο για προβλήματα. Εγώ θα κατέληγα εκεί, ειλικρινά. Επειδή τα παίρνω και λίγο μέσα μου, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ίσως και γι' αυτό είναι ένα άμυνά μου. Να μην θέλω να βλέπω δυσάρεστα πράγματα, να μην ακούω. Ίσως γιατί δεν ξέρω πια. Σου λέω κάποτε έβλεπα. Θέλω να πω και τώρα αλλάζω τη συζήτηση, το κάνω και στο χιουμοριστικό. Κάποτε έβλεπα και θρίλερ. Τώρα δεν μπορώ να δω θρίλερ. Φοβάμαι, στεναχωριέμαι. Εγώ που έβλεπα τρία θρίλερ την ημέρα.
1: Ταυτίζεσαι.
0: Όχι, δεν θέλω την ψυχούλα μου.
2: Δεν έχεις τι να κάνεις και όλες τρία θρίλερ την ημέρα.
0: Ναι, τρία θρίλερ την ημέρα. Ήμουν θρίλερ φανταστικό θρίλεράκια. Τώρα δεν μπορώ. Κλείνω τα μάτια μου. Δεν θέλω άλλη στεναχώρια. Δεν θέλω λοιπόν. Αυτά είναι στενάχωρα πράγματα. Γιατί να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Ποια είναι η αιτιολογία που τρεις μήνες πριν τώρα το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι σκάτα κάνατε και το τρεις μήνες πριν. Γιατί δεν το είπατε από την αρχή. Γιατί το χαλάτε αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο που ήταν χαρούμενος. Γαμώ το.
4: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
5: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
4: Πρωινοσφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Αυτό που θα πω δεν είναι αστείο τώρα. Όχι, θέλω να πω. Α, καταρχάς να πούμε το πρόγραμμα Σπίτι 2 είναι για αγορά.
1: Είναι για αγορά.
0: Και όχι για να το φτιάξει. Για αγορά κατοικίας. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με ρωτάει εδώ Γρηγόρη, αν στη ζωή σου ποτέ έπινες. Λέει, δηλαδή, αν. Φίλε μου, εμείς ήμασταν τη νύχτα στα πουλιά και τη αυγή στα εδώ.
1: Έλα, νύχτα το πουλί.
0: Βέβαια, Νίκο, τι λένε.
2: Τι λένε, μωρέ τώρα.
0: 17 χρόνια, 18 που ξεκινήσαμε τότε, δουλεύαμε και στα μπουζούκια ένα χρόνο μετά νύχτα. Και μετά ξανά νύχτα. Νύχτα. Βέβαια, πρόλαβα το μαγαζί Μπιμπερόκ. Στη Λάρισα που δεν το ξέρατε καθόλου. Μπιμπερόκ. Ξέρεις ο τίτλος, ε.
1: Μπιμπερόκ.
0: Εντάξει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή.
2: Μπιμπερόκ, άκουρε.
0: Έχω κάνει μ' αγαπάει δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτες ποτά. Εγώ, όχι μαργαρίτες λουλούδια.
2: Σε σφινάκια, κατάλαβες.
0: Κατάλαβες.
2: Μ' αγαπάει τα κάτω. Δεν
0: έχω κάνει. Μ' αγαπάει δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτα ποτό. Το έχεις κάνει ποτέ.
1: Ποτέ
0: γρήγορα. Φίλε, τότε πώς να γίνει.
1: Μπιμπερόκ.
0: Πόσα φύλλα έχει μια μαργαρίτα.
1: Δεν είναι τα ίδια σε όλες τις μαργαρίτες.
0: Πόσα φύλλα περίπου έχει μια μαργαρίτα.
1: 65.
0: Πάλι θα την πεις βλακία σου. Έχει λιγότερα.
1: Πόσα.
0: Λοιπόν, 64. Έχει λιγότερα έχει.
1: Πόσα.
0: Όσα που βάλεις σφινάκια κάνεις με αγαπάει. Δεν ξέρεις τον αριθμό, εσύ δεν τα βλέπεις. Σου βάζει ρε παιδί μου άλλος ένα στρογγυλό μαργαρίτα σε στήλη λουλουδιού σφινάκια.
1: Ναι.
0: Και εσύ χωρίς να μετρήσεις αρχίζεις και ξεκινάς καταρχάς από το μαγαπάει ή το δεν μαγαπάει.
3: Μαγαπάει, θετικά ξεκινάει.
0: Από το μαγαπάει. Άμα ξεκινάς από το μαγαπάει.
1: Που λέγεται μαγαπάει, δεν μαγαπάει.
0: Ναι, άμα ξεκινάς από το μαγαπάει, καταλήγεις σχεδόν πάντα στο δεν μαγαπάει. Αν ξεκινάς από το.
3: Οπότε πίνεις. Οπότε καλό είναι και αυτό.
0: Οπότε ξεκινάς από το δεν μαγαπάει.
2: Μέχρι να αλλάξει.
0: Μέχρι να αλλάξει και φτάνει στο τέλος που λέει μαγαπάει.
2: Μάλιστα.
0: Έχεις ξαναδεί ποτέ μαργαρίτα για το μαγαπάει.
1: Εννοείται.
3: Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό.
0: Όλοι το έχουμε κάνει.
3: Καλέ, ναι.
0: Εσύ Νίκο.
2: Βέβαια.
0: Ναι,
2: εκεί 17 χρόνια.
3: Που μας έχει ρίξει απελπισία να μαδάμε τις μαργαρίτες.
0: Ναι, ρε, μάδαγε και. Μα. Όχι, μάδαγε τις μαργαρίτες, ποιος το έλεγε.
2: Βίλι Ραζί.
0: Και οι μαργαρίτες που έλεγε
3: η Άντζελα.
0: Τι είναι η μαργαρίτα.
3: Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
0: Μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει.
1: Λοιπόν, παιδιά, για τα καλύτερα, για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που πραγματικά ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Μάλλον κάτσε να το πω γιατί κάνω και το διαφημιστικό. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
3: Eurovision Vibes στη Στίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FAIRY το 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση της Στίχημαν με promo code FAIRY το 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας πω παιδιά, θυμάστε εκείνο το τραγούδι που το βάζουμε και στα βιντεάκια μας και λέει να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.
1: Ναι.
0: Ήρθε το κάποτε.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλή μέρα και στην Betabet. Το δώρο περιμένουμε να μάθουμε από την Betabet από μέρα σε μέρα, γιατί είναι η Betabet που μας δίνει τα υπέροχα δώρα κάθε φορά. Να θυμάστε, είναι η εταιρεία που εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά, είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
1: Βάλε και το άλλο της Μάδαγες. Ναι.
0: Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
1: Πάρτε τους τηλέφωνο στην Betabet.
0: Όλο το 24ωρο μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο και πραγματικά να σας βοηθήσουν για τα πάντα. Κουρτίου 14 Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, Ιρτός Σταυρός και σύντομα στο Σεισμανόπλιο στα Βρυλίσια. Αυτή είναι η Betabet, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έλα, Παναγί, πάμε.
0: Ξύπνα,
2: μου μια καλημέρα στα κουμπαράκια μου εκεί πέρα στην
1: Ελλάδα. Ναι, καλημέρα, κουμπάρια.
2: Και στα υπέροχα παιδάκια του.
1: Στα υπέροχα παιδιά του.
3: Ο αγαπημένο μα καφέ Λουμίδη Παπαγάλο έρχεται να μα παρασύρει με δύο νέε απολαυστικότατε γεύσει. Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Είναι το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλο που συνδυάζεται με αυτή τη φυσική αρωματική ύλη και μα προσφέρει δύο νέε γεύσει. Λουμίδη Παπαγάλο έκαστο με γεύση. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πες μας ποια γεύση αρέσει σε σένα. Και στείλε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Θα γίνει καλό, δεν θα το ψάξεις πολύ ακόμα.
2: Τι να κάνω, αφού το έχω κλείσει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι λίγο. Άντε γιατί μου πέσατε. Με αυτά τα τραγούδια σας θέλω. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Τα φορτώνεις όλα και φεύγεις για road trip στην Ιταλία. Εντάξει, δεν ταιριάζει πολύ με η Ιταλία αυτό, δεν πειράζει όμως. Με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι εξέχαστο. Πάρ' το απόφαση και κάνε αυτό το ταξίδι, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Και λοιπόν, αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Lazio οργανώνει.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 του κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 του κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
12: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
11: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
12: Εμένα τα λες.
11: Και ευελιξία στη χρήση.
12: Το γορμάκι μου το ξέρει.
11: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
12: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
11: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
13: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
14: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
15: Εδώ. Να κάτσουμε να δούμε όρο-όρο. Λέξη-λέξη. Όρο-όρο.
16: Έλα, κλείστε το, παιδιά, δεν πληρωνόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο Γρηγόρης, ο Παναγής, ο Γρηγόρης, ο Νίκος.
16: Και δεν είναι ότι δεν πληρωνόμαστε εμείς. Πληρώνονται άλλοι.
0: Α, ποιος
16: τα παίρνει? Βερίνα.
0: Η Βερίνα, φώναξε τη μέσα να μας δώσει λεπτά. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
17: Το νου σας.
18: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
19: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
20: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
21: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
20: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
21: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
24: Μήπως λεφτά?
23: Τα λες και λεφτά!
24: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
23: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
25: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
26: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
27: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
26: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
28: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
29: Οχ!
28: Ο Ιππς. Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
6: Happy Mastercard Day!
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
30: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
31: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
32: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
31: Παίζουμε!
32: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
31: Μα...
32: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
33: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
34: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
33: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
35: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου και καλώς ήρθατε θα πω στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, και σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή. Και σήμερα ένα γεμάτο τρίωρο με δώρα και άλλα δώρα και Σφαίρα Password και ωραίες μουσικές. Και όλα τα έχουμε. Πανάθεμα τον boy μας. Σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, ο Ιώβ. Αυτή είναι η υπομονή του Ιώβ που λέμε. Και η Ιώβη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε από που μας ακούτε, τα γνωστά. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Χτυπήστε ένα καφεδάκι, ο καιρός είναι τέλειο. Σαν καλοκαίρι, δεν μας κρατάει τίποτα πια, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις επιτυχίες και έχουμε καιρό να το δούμε όλα. Και την κίνηση και τον καιρό και τα πάντα. Α, τέλεια, όλα τέλεια.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Πέτρο.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752024324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση.

0: νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
5: Και κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και καφεδάκι θέλω να κεράσω εγώ, γιατί ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει μια στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάντε καλύτερη με ένα καφέ από τη Michel Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει και όποιος ακούει σφαίρα και την εκπομπή αυτή εννοείται κερδίζει τον καφέ του τον καθημερινό για έναν ολόκληρο μήνα από τα Michel. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε, στείλτε τώρα τη λέξη Michel στο Viber του σφαίρα και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας. Μικρό break και έρχομαι.
1: Το My Market και ο Σφαίρα 102 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν
6: στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές.
12: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens.

0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα, συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Σφαίρα Viber 6936 10122.
12: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια, σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
5: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
6: Μάνα σου για μένα.
7: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
8: Κέλπακ.
7: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
8: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
9: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: 102. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τη μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
6: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Jumbo.

0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Σφαίρα 102-2
7: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερνέ Βαγγιαλού και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ο κόσμος προχωρά μπροστά, παιδιά μου, και μαζί προχωρούν και οι επιλογές σου. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις, με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Όλα αυτά θα τα βρεις στη Mikkel Coffee Company. Forward Thinking Coffee. Καταλαβές, επίσης σας έχω νέα. Το My Market και ο Σφαίρα δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα, Πειραιώς 65 και Συμμαχίδων την Παρασκευή που μας έρχεται. 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά θα εκπέμπει ζωντανά από τη 1 και τις 3 από το νέο κατάστημα My Market στα Πετράλωνα, όπου και θα γίνει live από τη Μαρία μας. Παράδοση του αυτοκινήτου του Πασχαλινού Διαγωνισμού Πάσχα όπως το θες στο μεγάλο νικητή. Κατάλαβες τώρα, θα γίνει η παράδοση του αυτοκινήτου. Επομένως να είστε όλοι εκεί, να μην λείψει κανείς. Πάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα μας. Με Θοδωρή Φέρη και Επίθεση. Γιατί τα πες όλα, δεν άψεις.

0: μιλήσεις για ραντεβού που δεν περιλαμβάνουν μόνο φαγητό, γιατί τώρα που ανοίγει και ο καιρός, είναι ωραία να κάνετε και τα ραντεβουδάκια σας με το αγόρι σας ή το κορίτσι σας, έτσι να τα κανονίζετε. Να κάνετε κάτι διαφορετικό. 10, θα δω πώς σας τα πω. Εναλλακτικές ιδέες για ραντεβού που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, λοιπόν. Πικνίκ με twist. Ξέχνα το απλό πικνίκ, φτιάξε ένα μικρό κόνσεπτ. Μπορεί να πάρεις ένα καλάθι που έχει θέμα ιταλικό φαγητό ή γαλλικό ή οτιδήποτε. Φτιάξε και μία playlist και πάρε και κανένα επιτραπέζιο μαζί σου και πάτε κάπου έτσι ωραία σε ένα αγαπημένο σας μέρος ή και σε ένα καινούριο που θα ανακαλύψετε. Να κάτσετε εκεί ένα τετράωρο, πεντάωρο, τι ωραία να τα κάνετε όλα. Επίσης, gallery hopping. Μπορείτε να πάτε σε εκθέσεις αν αρέσουν και στους δύο. Δεν χρειάζεται να είστε τώρα τίποτα προ στην τέχνη. Το να βλέπετε και να σχολιάζετε μαζί αυτό που υπάρχει μπροστά σας ανοίγει συζητήσεις που δεν θα κάνατε αλλιώς. Βόλτα με στόχο. Αντί για μια απλή βόλτα, βάλτε ένα μικρό challenge. Να βρείτε, ας πούμε, το πιο ωραίο καφέ ή το πιο περίεργο αντικείμενο σε ένα μαγαζί. Αυτό έχει και ένα παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στο ραντεβού. Μαγειρική στο σπίτι επίσης. Το να μαγειρέψετε μαζί είναι πάντα κάτι πολύ πολύ όμορφο. Γιατί και μοιράζεστε πράγματα και γελάτε και συζητάτε, είναι πιο αυθεντικό. Movie night επίσης, αντί για σινεμά, κάνε ένα mini σινεμά στο σπίτι ή στην ταράτσα σου. Διάλεξε μια θεματική με ταινίες και συνδύασέ τα με snacks που ταιριάζουν. Επίσης, μικρή αποστολή στην πόλη. Κάνε μια λίστα με πράγματα που πρέπει να βρεις. Ένα βιβλιοπωλείο, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο snack.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 6944 411 643.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης ή

0: ρεύσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
7: Οχ!
6: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό!
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό!
8: Πάλι μισό!
9: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ο Σφαίρα 102,6
7: 0422 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
18: Το Sfera Password είναι 2611.
19: Το Sfera Password το ακούσατε μόλις 41 λεπτά μετά από τις 11. Είστε άπαντα συντονισμένοι στον Sfera και σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη, είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία. Sfera Password λοιπόν, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε τη λέξη Password στο Viber του Sfera και σε λιγάκι θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε και ελπίζω να μου το πείτε σωστά για να μπείτε στην κλήρωση για αυτή την αυτοκινητάρα που σας δίνω. Δίνουμε τέλος πάντων το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Να ανοίξετε, να βρείτε την πόρτα του γκαράζ στη Μυστική και να την ανοίξετε κιόλας και να δούμε ποιος ή πια στο τέλος θα κερδίσει αυτό το φανταστικό αυτοκίνητο που με το καλό να το πάρετε και να κάνετε έτσι τις ωραίες σας τις βόλτες και τα ταξίδια και τα όνειρά σας. Password λοιπόν στο 6936 10 102 και τα λέμε σε λιγάκι. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν επιλογές του σωρού. Υπάρχουν όμως και αυτές που ξεχωρίζουν. Πάντα έτσι γίνεται. Για την ποιότητα, για τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λοιπόν λέει την ιστορία σου. Ας μην πάμε με τα πεπατημένα. Βαριέμαι. Μην διαλέγετε τα ίδια και τα ίδια, γιατί όλα όσα διαλέγουμε λένε την ιστορία μας. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Μη και αλκοφικόμπανη, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε. Η Διαδάμου. Έχω και Κατερίνα Λιόλιου. Έχω και Γιώργο Κακοσέο. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τις μουσικές μας και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
0: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα Super Μάρκετ Κριτικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: και αυτό.
1: Μια ζωή στο κινητό, με έχεις να μιλάω. Έχω έξω θενωθεί, να το συζητάω.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: πάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία, καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα.
2: Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία, καναπές.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζαφύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα.

0: Μεριά!
1: Πίνασες! Μαγειρίο κατά κουζίνα! Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
0: Με αγνά υλικά!

0: Λευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσω ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 21 παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520.

0: Αγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε!
0: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27 510 76 037
3: και 6944 411 643.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510 66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλιακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Σφαίρα.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Νευπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu,
3: βάζει.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό.

0: εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
6: Και ποιος ξέρει.
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες.
7: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
10: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
11: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
12: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
13: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
5: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
4: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
5: Εμένα τα λες.
4: Και ευελιξία στη χρήση.
5: Το κορμάκι μου το ξέρει.
4: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
5: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
4: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
6: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
7: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Οικογενειακή ταβέρνα

Wow, what a nice sofa! Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές. Καναπές, θα μου πει. Καναπές θεία. Καναπές, θα μου ξαναπεί. Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές. Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος. Καναπές θεία. Καναπές.

0: 6 ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο, Άργους 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ, θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
4: ατμόσφαιρα.
14: Έριξα το βλέμμα μου στη γη.
4: Σφαίρα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο στο Ανιφί Ναυπλίου βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
14: Σφαίρα. Κάνε μας τη χάρη.
15: Μα τώρα το πιστέψαμε.
14: Έλα. Εδώ. Έλα μπες.
15: Γετό. Μπες.
16: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
0: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
0: και 6944 411 643.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan
0: 411 643.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan.

0: Τηλέφωνο 2751067713.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
0: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δέμα Αγαπούσε στον Σφαίρα 102.2 και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί μας εδώ καθημερινά, το οποίο επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μαζί με τα παιδιά, γιατί έχει παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης. Gasmuseum.gr για να ενημερωθεί σε διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Με την ησυχία, πρώτο χρόνο σου.
1: Βλέπω τις ειδήσεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα πέρασμα από τις ειδήσεις, σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Καλά, ναι, η πρώτη τίτλη τώρα εδώ πέρα.
1: Σε πιάνει η ψυχή σου. Ένα που έβλεπα πριν με ένα σκυλί τώρα στο τέτοιο, το οποίο το τραυμάτισαν βαριά με μπαλντά τώρα, ένα σκυλί τώρα και ψάχνουν να βρούνε. Και τώρα βλέπω και αυτό την κάθριξη 12 και 14 και 12 ετών σε πρώην ζευγάρι για κακοποίηση βρέφου στο Καρπενήσι.
0: Ναι, το είδα.
1: Δηλαδή αυτού.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, πώς. Τι να κάνει.
0: Ποια είναι η τιμωρία τώρα.
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
0: Να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι και αφήστε τα political correct και αυτά. Ποια είναι η τιμωρία για αυτού του ανθρώπου. Πείτε μου λίγο, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να μπαίνω και διαβάζω και δεν μπορώ, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω ειλικρινά. Δηλαδή το βλέπω τώρα και έχω τρελαθεί, μου στροβιλίζει το μυαλό αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, στα άλλα, στα δικά μας, τα πιο έτσι ελαφρά και πιο όμορφα, να πούμε ότι ο Μασούτης είναι στην παρέα μας, σπάει τις τιμές, μόνο Πέμπτη και Παρασκευή, έτσι. Και γίνεται χαμός, ειδικά, αλλά αυτά θα σας τα πούμε αύριο και μεθαύριο που έρχεται η Πέμπτη και η Παρασκευή. Πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχει μαζέψει ο Μασούτης. 50 χρόνια Μασούτης, από το 1976 μέχρι σήμερα, φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα ποιοτικά και καθημερινά με οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
0: Ρε παιδί μου, λέω, υπάρχουν άνθρωποι τώρα. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έδωσε μία συνέντευξη σε ένα περιοδικό, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι σε ποιο, και μίλησε για τη γυναίκα του, για την Πενέλοπε Κρούζ.
1: Εντάξει,
0: και
1: λέει, τρομερή,
0: και λέει: αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος με αυτή τη γυναίκα. Πάνω απ' όλα είναι απίστευτα όμορφη.
1: Ναι.
0: Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται, λέω, είναι αυτή η γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Θεέ μου, είναι. Πρέπει να είναι. Ναι. Καταλαβαίνετε πόσο τη θαυμάζει και τη θέλει.
1: Και καλά κάνει και είναι και πολύ σωστός. Και μπράβο του που τα λέει αυτά.
0: Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της, δεν έχω δει ίχνος κακίας μέσα της. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που θαυμάζω. Και τι δεν λέει το στόμα του για την Κρούζ.
1: Πολύ όμορφο.
0: Να βρείτε έναν άνθρωπο τέτοιο, δηλαδή και τον άντρα μου να ρωτήσει, έτσι θα τα πει. Απλά μπορεί να τα πει με άλλα λόγια.
1: Λίγο θολά το τσίπουρο.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα παίξουμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Πριν όμως θέλω να σας πω για το Ελευθέριος Βενιζέλος και για Αθήνα Μαδρίτη. Αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, όπως Pinko, The Greek Designer Store, Son of a Beach, το Villebrequin, ορίστε.
1: Son of a Beach.
0: Son of a Beach. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το δικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό. Μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ σε περιμένει για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Είναι πολλά τα δώρα, είναι εκπληκτική η ενέργεια. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε όλους. Α, βάλουμε το υπερβολές του Φέρι από το Παρέα στον Σφαίρα. Τι κομματάρες έχουν βγει από αυτό το project που ονομάζεται Παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη. Ακούσα τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το υπερβολές στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτη 6 του Μάη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 με το Δουλευταρά, βεβαίως, στην παρέα μας. Όπου εκεί θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App.
1: Λοιπόν, καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις. Έπαθλα, ναι. Η Novibet απαντά, είναι. Η Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.
0: Ποια είναι η πιο πολύχρωμη χώρα στον κόσμο, πόλη, συγγνώμη, στον κόσμο?
1: Ποια είναι?
0: Η πιο πολύχρωμη, πες. Έγινε ένας διαγωνισμός. Ποια είναι η αισθητική μιας πόλης, ρε παιδί μου, ουσιαστικά την αισθητική, έτσι δείχνουν ότι το χρώμα διαδραματίζει πάρα πολύ έτσι, καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πόλη και συνδέεται άμεσα με την εικόνα και γενικά, ξέρεις, επειδή τώρα πλέον με τα social βγάζουμε φωτογραφίες, βίντεο. Μια Ιρλανδική εταιρεία ταξιδιών επιχείρησε να αναδείξει τις πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου.
1: Είναι Ελλάδα.
0: Ποια
1: μέσα.
0: Είναι νούμερο ένα. Κάτσε να δω την. Νούμερο 1.
1: Πολύ, δεν είναι το Buenos Aires μέσα?
0: Όχι, δεν είμαστε πουθενά, παιδιά.
1: Το Buenos Aires δεν είναι. Αποκλείεται, ρε φίλε. Το. Η Δανία, η Ολλανδία, η.
0: Πόλη,
1: το
0: πόλη.
1: Το Άμστερνταμ, Κοπενχάγη.
0: Όχι, όχι. Η Λισαβόνα είναι στο νούμερο 1.
1: Λισαβόνα.
0: Η Λισαβόνα, okay. Παιδιά, είναι η πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Μετά όμως, τρίτη θέση, πάλι Πορτογαλία. Έχουμε την Πόρτο.
1: Ναι, Πόρτο.
0: Πάλι εκεί. Λοιπόν, Κουάλα Λουμπούρ είναι στη δεύτερη θέση.
1: Δεν έχω πάει.
0: Καρταχένα, Ρίο ντε Τζανέιρο.
1: Καρταχένα είναι η Μύκονος της Κολομβίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μπαίνεις και είσαι με Ζάναξ.
0: Γιατί?
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εκεί.
0: Τι, για πες.
1: Κολομπιάνα όλο.
0: Ναι.
1: Βάλε τα συνθετικά και σπάστα. Υπάρχει τώρα
0: γιατί. Τόσο πολύ.
1: Και είσαι με Λαντός. Είσαι τώρα. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Γκουαναχουάτο.
1: Έχω φίλη εγώ.
0: Ναι.
1: Στην Καρταχένα. Μαρία Πιεδάδ Σαντσέθ.
0: Πώς?
1: Μαριά Πιεδάδ Σαντσέθ, συμφοιτήτριά μου.
0: Άρα είναι η Μαρία του Πιενάδ Σαντσέθ.
1: Πιεδάδ. Δεν την έχω πει την ιστορία μου, ρε, με αυτή.
0: Δεν θυμάμαι τι μου έχεις πει.
1: Που είμαστε στο μεταπτυχιακό με αυτή. Φοβερό παιδί, ρε παιδί μου. Πολύ πλάκα, πολύ χαμογελαστή, πολύ γλυκιά. Είχε πολλά στοιχεία έτσι δικά σου, παιδί μου. Πολύ γλυκό έτσι,
0: ναι.
1: Παιδί. Τι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να σηκώνεις τηλέφωνο, ρε, μπρο.
0: Ναι, τώρα έρχομαι.
1: Έχεις παραγγείλει να φας, γουρούνι.
0: Για πες και, ναι.
1: Και πάω στην εστία της, γιατί είχαμε μια ομαδική εργασία για να παραδώσω το δικό μου κομμάτι και ήταν σπασμένο το τζάμι της εστίας. Τα τζάμια στις εστίες, τις μαθητικές, ξέρεις, δεν ανοίγουν διάπλατα. Ανοίγουν λόγω επειδή φοβούνται για τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο, ναι.
1: Για λίγο. Και ήταν σπασμένο. Λέω, Μαρία, τι είναι αυτό, μου λέει, μου σπάσαν το τζάμι και αυτά. Και εκεί, πώς κάνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο την εργασία και τη κάνω μια. Μην τι ασχολούνται οι γονείς σου, με ρωτάει. Λέω, δική σου, μου λέει.
0: Αχ, ναι,
1: ο μπαμπάς μου ήταν, λέει, εισαγγελέα μου, λέει, στη δίκη του Εσκομπάρ. Λέει και αυτά. Και μικρή, λέει, μετακινούμασταν, λέει, συνέχεια. Λέω, τι είναι.
0: Πάγο.
1: Λέω, μπαμπά, όταν είναι στη δίκη του Εσκομπάρ. Το τζάμι σπασμένο, ρε. Μου λέει, ναι, τη λέω, Μαρία, αντιός, παραλφέντε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα, ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες, Παναγιώτα?
3: Ναι. Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους
8: δημιουργούς.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Ηλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάντα.

0: 2310-9527-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
10: .gr. Πού είναι,
11: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είναι η Ελένη Φουρέιρα και τον Δεν κάνω εγώ για σπίτι στον Σφαίρα 102.2. Πριν παίξουμε, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε την εταιρεία Διαμαντής Μασού της ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια, που ξεκίνησε από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και έγινε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Η Διαμαντής Μασού της ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασού της και στο μασούτης.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποικιλία, με ποιότητα, με ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές.
1: Λοιπόν, στην παρέα μας, Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος ή κάλεσε στο 18 11 33. Γεια σας.
0: Βρες το τραγούδι 2 11 779 31. Για πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα.
1: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
2: Καλησπέρα.
1: Για το όνομά σου?
2: Σωτηρία.
1: Α, Σωτηρία, ωραίο. Από πού?
2: Τι, από πού?
1: Από πού είσαι?
2: Νομίζω από Θεσσαλονίκη. Είμαι από Αθήνα, παίρνω.
1: Α, από Θεσσαλονίκη, μπράβο. Πολύ. Από ποιο μέρος της Θεσσαλονίκη, ποια περιοχή?
2: Καλαμαριά.
1: Α, πολύ ωραία η Καλαμαριά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Θα παίξουμε ή θα τα πείτε κι άλλοι?
1: Θεσσαλονικάρα, η καλύτερη πόλη.
0: Ένα, δύο, τρία και... Ω,
2: καλέ, δεν ακούω.
1: Δεν σταματάει το pitbull.
2: Για μένα, λέει.
1: Τρία, δύο, ένα και...
2: Αν θα μπορούσα...
1: Ναι! Καπάτσα Θεσσαλονικιά, την Καλαμαριά.
0: Ξανά έβαφα γαλά.
1: Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Γιατί μας έχουμε μαγκάβα τούτ για την Τάνια. Η οποία Τάνια με κοροϊδεύει και λέει, αν είχαμε ένα ευρώ κάθε φορά που ξεκινάει η παπίλα διατροφή θα ήμασταν πλούσιοι. Μα είναι δυνατόν, με κοροϊδεύουν και οι φίλοι μου.
1: Ε, φίλοι τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα μην γίνεσαι τηλεοπτική.
0: Τι δεν τη βγάζει, ναι. Η εθνική μας νονά, ξεκινάμε από Δευτέρα. Εγώ ξεκινάω από αύριο, 7 του Μάη. Σας το είπα, το θυμάστε εσείς. Όταν θα με δείτε τελείως διαφορετική. Όταν θα με δείτε τελείως διαφορετική, θα λέτε.
1: Εσύ, για να δυνατήσεις.
0: Από τις 7 Μαΐου.
1: Τον θυμάστε τον Κατσιούδη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τον ακοντιστή, τον Κατσιούδη.
0: Όχι.
1: Τον Κατσιούδη, τον ακοντιστή, τον θυμάστε, τον αθλητή.
0: Όχι, λέμε.
1: Χρυσός Ολυμπιονίκης.
0: Ναι, ναι, τι.
1: Αυτός πρέπει να πάρει. Έριχνε ακόντιο. Πρέπει να πάρει την Οζεμπίκ και να στην πετάξει έτσι σαν ακόντιο.
0: Δεν κάνω εγώ ενέσεις, μιλες
1: λαχείες. Αυτό σου λέω, για να χάσεις.
0: Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ με το σόρι παίρνω.
1: Πώς θα χάσεις, αυτή πας γυμναστήριο, δεν το ράβεις.
0: Τι λες, δεν πήγα πιλάτες.
1: Πιλάτες 15 μέρες. Με δουλεύεις.
0: Χριστέ μου, φτάσουμε σε σημείο με κοροϊδεύει και ο ράπτης. Θα τρελαθώ.
1: Λοιπόν, το πιο. Α, κατάλαβα. Το πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. It's 3 cents Paloma Session. Αυτή την εβδομάδα, 9 Μαΐου, Yucatan and Sensory Back to Zapion. Bronco, 10 Μαΐου με τον Andrew Tipap και 14 Μαΐου Blue Brick με Corilla. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. 3 cents και Paloma εμπειρία.
0: Αυτά είναι.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορία.

0: Και ραντεβού 27-52-0-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27-520-29-088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Η δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε, με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Η πύλα...

0: ετοιμάσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Τι κάνεις, λέει ο Νίνο μαζί με τη Ζώζεφιν. Λένε ο Νίνο μαζί με τη Ζώζεφιν. Στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε. Με την Όφιπετ είμαστε εδώ μαζί καθημερινά. Ετοιμαστείτε, αυτή την εβδομάδα έχει πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Συνεχίζονται οι μάχες των ελληνικών μας ομάδων στα play-offs της Ευρωλίγκας, καθώς και τα ημιτελικά σε Champions League, Europa League και Conference League. Το παιχνίδι όμως έχει σημασία. Το παιχνίδι που έχει σημασία είναι το δικό σου. Η Ευρώπη παίζει στην Όφιπετ και εσύ κάνεις το παιχνίδι σου στις πιο μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με σούπερ αποδόσεις που δεν γίνεται να μην σε κερδίσουν. Novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Τώρα, δουλευθαρά. Θα χρειαστείτε το δουλευθαρά άμεσα. Και τι πρέπει να κάνετε, να κατεβάσετε το app. Και τι πρέπει να κάνετε μόλις κατεβάσετε.

0: Το app θα δείτε επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξετε εσείς ποιος θα έρθει σπίτι σας να σας φτιάξει αυτό που εσείς επιθυμείτε.
1: 693-610-1022 στο Viber. Πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Δέδε, που με κοροϊδεύει και αυτός και μου λέει μισό ευρώ να έβαζα εγώ κάθε φορά που κάνεις δίαιτα. Θα είχα γίνει κι εγώ πλούσιος. Και δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζομαι τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου.
0: Δεν πάει άσχημα ο γιατρός. Όλο γεμάτος τον βλέπω.
1: Για μένα λέει ότι αν έβαζε μισό ευρώ στις δίαιτες.
0: Ναι, αλλά μια χαρά.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Δόξα Θεώ, τα δόντια σαπίζουν.
1: Η Δήμητρα είναι εδώ. Ο Μπιλ, πολλά φιλιά. Στην Άννα, στη Ματίνα, είναι και ο Στράτος εδώ, είναι και η Χρύσα. Mm-hmm. 693-610-1022. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Με ποιο χαιρετάς?
0: Χαιρετά τον κόσμο.
1: Α, να πάμε λίγο στα ζώδια.
0: Α, και το
1: γιατί διαβάζω ότι υπάρχει σελήνη στον τοξότη και δεν τη βρίσκω πουθενά. Ψάχνω, σελήνη. Κάνω Google και γράφω σελήνη στον τοξότη 2026. Mm. Δεν μου βγάζει εμένα κάτι.
0: Ξέρει καλό ή κακό.
1: Ξέρει κάποιος να μας πει, υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τα ζώδια, να πάρει τώρα τηλέφωνο στο 211-700-7931. Κάποιος που ασχολείται με την αστρολογία, ρε παιδί μου, κάποιος που να το έχει χόμπι. Μπορεί να μας ακούει κάποιος αστρολόγος.
0: Είναι
1: να
0: εδώ ο Γιώργος ο Ιχολύπτης, πλά παύλα αστρολόγος.
1: Εσύ Γιάννη δεν σκαμπάζεις τίποτα, ε. Και εγώ τι διαβάζω στο Google. Ό,τι ακούσα από μένα. Δεν μπορεί τώρα να μην έχουμε έναν ακροατή, μία ακροάτρια που να μην ξέρει λίγο από τα ζώδια, κάτι. Κανένας. Τόσος κόσμος μας ακούει. 2-11-700-79-31. Βγείτε ρε παιδιά να μας πείτε κάτι. Λοιπόν, πάμε στον ανάδρομο Πλούτονα. Από πότε, από χθες? Στον υδροχό, βαθιές και μεταμορφωτικές αλλαγές. Μάλιστα. Έχουμε και τετράγωνο Ερμή Πλούτονα. Πότε, σήμερα? Γι' αυτό δεν είμαι στα καλά μου. Το τετράγωνο δεν μου πάει εμένα. Γενικά τα τετράγωνα δεν είναι καλά. Τα τρίγωνα και τα εξάγωνα είναι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς θα επηρεαστεί σήμερα από τον ανάδρομο Πλούτονα, πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια. Θα επηρεαστούν. Κάνουν ψυχολογική αναδόμηση, λέει. Ο Κριός ξεκινάει μια εσωτερική ανασκόπηση για τα μελλοντικά του όνειρα. Ο Ταύρος, βαθιά διαδικασία εσωτερικής αναδόμησης για την καριέρα και τη φήμη. Ο Δίδυμος, εσωτερική αναζήτηση στον τρόπο που ερμηνεύεις, λέει, τον κόσμο. Είναι βαθιά αυτή η κατάσταση. Ο Καρκίνος, εσωτερική διαδικασία μεταμόρφωσης. Έχεις φόβους εγκατάλειψης και ζήλιας. Το Λιοντάρι, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε φάση επανεξέτασης, Γιάννη. Ο Παρθένος, η εργασία και η υγεία μπαίνει έτσι σε εσωτερική βαθιά ανασκόπηση. Ο Ζυγός, στην αγάπη και στην έκφραση. Ο Σκορπιός, στην οικογένεια, τις ρίζες, λέει, και την αίσθηση ασφάλειας. Ο Τοξότης, με το άμεσο περιβάλλον. Οι σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα, λέει, θα έχουν σημαντικές εξελίξεις. Σοπ, εγώ μια χαρά είμαι και με τα αδέρφια μου και με τους συγγενείς.
0: Τι εννοεί, θα έχουμε διαπλοκές και τέτοια.
1: Έρχονται στο φως, λέει, παλιές συγκρούσεις. Έχουμε συγκρουστεί εμείς ποτέ σαν άνθρωποι? Ποτέ.
0: Εγώ με σένα.
1: Όχι, παιδί μου, με συγγενείς ή τα αδέλφια σου ή κοντινά σου πρόσωπα. Έχεις εσύ.
0: Μου ζήτησε σήμερα 150 ευρώ, αδελφός μου.
1: Γιατί?
0: Μήπως ξεκινάει έτσι η φάση.
1: Ο Θάνος, γιατί?
0: Για ένα θέμα οικογενειακό. Και τα κάνει split screen. Ασπλετάρει ο άτιμος. Ναι, ρε. Σου λέω, μου ζήτησε 150 ευρώ. Μου λέει, θέλω
1: 150. Γενικά είναι απλοχέ. Είναι δεινή.
0: Σαν και εμένα δεν είναι.
1: Ο Θάνος δεν είναι, είσαι πιο σφιχτός.
0: Δεν είναι, δεν μπορώ να το πω ότι είναι πιο σφιχτός. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μετρημένος. Δηλαδή είναι δίκαιος, κατάλαβες. Δεν είναι τύπου, ας τα βάλω εγώ και τα βρίσκουμε.
1: Όχι.
0: Εγώ ας τα βάλω εγώ και τα ξεχνάω μετά.
1: Εκείνος όχι, δύο.
0: Εντάξει, δεν σου λέω, είναι ρε παιδί μου, αλλά είναι στα τέτοια σου λέει γιατί εγώ και εσύ όχι, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Τα δίνεις στα ταξίδια ο Θάνος, νομίζω.
0: Δεν ξέρω που τα δίνει.
1: Ο εγώ καιρός με την αυτοεκτίμηση και την ύλη, γενικά η σχέση σας με την ύλη. Ο υδροχός με την προσωπική σας μεταμόρφωση. Γενικά με την εμφάνισή σας. Και τα ψαράκια.
0: Ναι.
1: Με την ύπαρξή σας γενικά.
0: Ωραία, Ελίνα, που καταλήγουμε, δεν κατάλαβα.
1: Καταλήγουμε.
0: Χαζομάρες, δεν είναι διαδικασία.
1: Όχι, εγώ θα σκεφτώ τώρα μην έρθω σε στίγους με αδέρφια, συγγενείς και τέτοια.
0: Τι να κάνεις, αφού θα έχει μοιράσει η μάνα σου μια χαρά. Έχει πάει και εκεί πέρα, έχει πάρει τα χωράφια, τα οικόπεδα. Έχει φροντίσει ο Παπίλας. Για να είστε στον αφρό.
1: Παράπονο δεν έχω.
0: Όχι, και ο τρίτος τώρα που κάνει τον ναυτικό τώρα δεν έχει τι να κάνει. Να πούμε και κάνει τον ναυτικό. Απογευματινό σφαίρα 102.

Πατινό Σφαίρα 102-2. Σφαίρα 102-2.

0: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και το καλά να περνάτε. Το κόψτε με στα δύο, πήγα να πω. Το καλά να περνάτε στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να μιλήσουμε για την εταιρεία Μασούτης που επιλέγουμε για τα ψώνια μας, για το σούπερ μάρκετ της, του σπιτιού μας. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Και αυτό για 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές, 50 χρόνια γιορτής, 50 χρόνια Μασούτης. Και έτσι λοιπόν για 50 Σάββατα ένα προϊόν θα έχει μία τιμή που δεν τη φαντάζεστε. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, αν θες να ταξιδέψεις με ντρόουν πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Εδεελληνικόν Πάρκ και στο παραλιακό μέτωπο, ναι, και να δεις και το Εδεελληνικό να ζωντανεύει, όλα μπορείς να τα ανακαλύψεις με έναν τόπο ανοιχτό για όλους, με μια επίσκεψη στο Golden Hall. Το Εδεελληνικόν Discovery Zone είναι εκεί πέρα, μια μοναδική έτσι, διαδραστική εμπειρία. Θα βρίσκεται από το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall και σε περιμένει να τον γνωρίσεις από κοντά.
0: Υπάρχει ένα μικρό νησάκι,
1: ναι,
0: το οποίο ονομάζεται Anguilla.
1: Anguilla που είναι
0: 16.000 κατοίκους, έχει στην Καραϊβική.
1: Α.
0: Δεν έχει βιομηχανία καμία. 16.000 κάτοικοι όλο το νησί, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει βιομηχανία, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, δεν έχει τίποτα. Δεν ωφελείται, ρε παιδί μου, από κάποιο κάτι βιομηχανικό στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πριν από χρόνια, στις αρχές του 1990, εκείνη 91-92, κάθε χώρα πήρε και ένα domain, μια συντομογραφία domain.
1: Ναι.
0: Εμείς πήραμε το GR, η Ελλάδα, έτσι. Κάποια άλλη χώρα πήρε κάτι άλλο. Το νησί Anguilla πήρε την συντομογραφία AI.
1: AI.
0: Ναι. Το AI.
1: Okay.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: για χρόνια η αξία ήταν μηδενική. Σκεφτείτε ότι το 2020 υπήρχαν μόλις 40.000 καταχωρημένα domains με έσοδα που κυμαίνονταν στα 6 με τα εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και μετά ήρθε το ChatGPT. Ήρθε το AI στη ζωή μας, έτσι. Και η Anguilla, χωρίς να κάνει τίποτα το νησί αυτό, οι καταχωρήσεις εκτοξεύθηκαν από 100.000 το 2021 σε πάνω από 1 εκατομμύριο στις αρχές του 2026. Η τιμή ενός domain κινείται περίπου στα 140 δολάρια ετησίως, με ποσοστό ανανέωσης κοντά στο 90%. Αυτή τη στιγμή η Σπράτη το 23 πήρε 32 εκατομμύρια δολάρια. Το 26 τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι λες, Έλληνα?
0: Από τη συντομογραφία AI.
1: Κοίτα η Anguilla.
0: Από όσα, δηλαδή τόσο, αυτή τη στιγμή πόσα domain καταχωρούνται με την κατάληξη AI.
1: AI.
0: Όλα τα έσοδα πάνε στο νησί αυτό.
1: Στην Anguilla,
0: Γιατί πήρε το AI, παιδιά. Πού να ξέρε τώρα το 90-91 ότι το 26 το AI θα είναι τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο.
1: Αγκουίλα θέρετρο τώρα.
0: 120 εκατομμύρια δολάρια. Έχει χρήματα ο Δήμος σας, εδώ η νομαρχία, πώς τα λένε, και η περιφέρεια. Όχι μόνο, και τώρα τίποτα. Λοιπόν, σε ένα κράτος με συνολικό προϋπολογισμό λίγο πάνω από τα 400 εκατομμύρια δολάρια, η συνεισφορά αυτών των εσόδων είναι βαριά βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή το AI αποφέρει έως και 20-50% των κρατικών εσόδων. Αυτή τη στιγμή η Anguilla είναι έτσι. Είναι νούμερο ένα. Εμείς το GR δεν έχουμε.
1: GR. Diamond GR.
0: Αυτό. Αυτό το Diamond GR δεν πήραμε τίποτα.
1: Diamond GR.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, φίλε. Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα γλίτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρηγόρη.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
13: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
0: Η Λένα Ζευγαρά.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκριδι.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον.

0: τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφή Ναυπλίου. 2752044100.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
2: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Νικόλα.
1: Νικόλα, βγαίνεις.
2: Ελίνα μου, δεν πάω, βγαίνω. Οπότε εσύ θα προετοιμαστεί ή θα μιλάω κι εγώ.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2, εδώ παρέα ό, μέχρι τις 8. It's 3 cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένο στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars αλλά και στις street events της πόλης αυτής σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 του Μάη, δηλαδή σημαίνει 6 σε 3 μέρες. Yucatan and Sensory back to Zapion στις 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap και στις 14 του Μάη Blue Brick με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.

0: ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Τι άλλο να πούμε, τι άλλο να συζητήσουμε που δεν έχουμε συζητήσει?
0: Ξέρω, εγώ θα πω καλό βράδυ σε όλους. Έρχεται Ράνια Κωστάκη. Εσύ κάτσε εδώ και βγάλε και τα 10-10 Ευαγγέλια.
1: Τι άλλο να πούμε, Γιάννη?
0: Ξέρω εγώ, αυτά, φιλάκια μου.
1: Ο Νικόλας Ράφτης,
0: η Ελίνα Παπίλα,
1: ο Γιάννης Οσμπούνιας και όλοι εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Αύριο 5 στις 5 θα είμαστε εδώ παρέα. Έρχεται Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
0: Γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, σαν λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αφόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Α, πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Be in Athens where the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου.

0: Be there. Be gin. Be fitter.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει, χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Εχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μόνος του, κάτου, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο σφαίρα.
13: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
14: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
17: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
16: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
17: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
16: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
17: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
16: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
17: Μωρέ, μπράβο.
16: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
16: Τηλέφωνα 27510-76037
15: και 6944-411-643.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
6: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
5: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
6: «Καναπές»,
5: θα μου πει.
6: «Καναπές, θεία! Καναπές!»
5: θα μου ξαναπεί.
6: «Καναπές, θεία! Καν...» Άστο ρε, θεία! Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει «καναπές»
5: και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: «Καναπές, θεία! Καναπές!»
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά,

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.sm.gr.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακή.

0: Οσιακό ξυλόφωνο.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
0: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Σφαίρα.

0: Ακούτε Σφαίρα 94,4.
1: Είναι μεσάνυχτα και ο ύπνος δεν την πιάνει. Η απουσία του πάει να την τρελάνει. Φεύγει η ψυχή της μακριά

0: δόγο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει...
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
5: Καναπές θεία. Καναπές.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Καλησπέρα. Η ώρα είναι 10:30. Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια, σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Μην κοιτάς που δείχνω, ό,τι διασκεδάζω, κι ό,τι κάθε βράδυ πάρτε νερά αλλάζω. Μην κοιτάς που έχω.

Πως περάσανε τα χρόνια, ήσουν της ζωής μου φάρος. Πως τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πως τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω.

απόψε δεν θα κοιμηθώ, στα όνειρα μου θα καθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είμαι, ψάχνω για να βρω

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.